0: 400. Και ταξιδεύεις με άνεση, πολυτέλεια και ασφάλεια.
1: Γιατί εγώ δεν μπορώ μόνος μου να σώζω ζωές.
2: Γιατί δίπλα στο σπίτι μου ήρθαν άνθρωποι που έχασαν το δικό τους.
3: Γιατί όσο εμείς μένουμε σπίτι, κάποιοι συνεχίζουν να φεύγουν.
4: Κάθε υποστηρικτής των Γιατρών Χωρίς Σύνορα έχει ένα λόγο να μας βοηθά. Εσύ, βρες το δικό σου και στήριξέ μας στο msf.gr. Σε ευχαριστούμε. Γιατροί Χωρίς Σύνορα.

0: doesn't understand pain.
1: Έχει ξεπεράσει το 1 δις $200 εκατομμύρια σε εισπράξεις παγκοσμίως. Έχει ήδη πάνω από 800.000 εισιτήρια στην Ελλάδα και ο θρίαμβος της ταινίας του Christopher Nolan Οδύσσια συνεχίζεται. Δευτέρα, Τρίτη και Τετάρτη, 9:30 μόνο στο θερινό σινεμά Χρήστος Νέγκας. Ματ Ντέιμον, Τομ Χόλαντ, Αν Χαθαουέι, Ρόμπερτ Πάτινσον, Ζεντάγια, Σαρλίζ Θερόν και η συγκλονιστική Σαμάνθα Μόρτον στο ρόλο της Κίρκης.
2: Αυτός είναι ο ήχος από τους πνεύμονες ενός ασθενούς με πνευμονική ίνωση. Και αυτή είναι η ανάσα του. Η πνευμονική ίνωση είναι μια σπάνια, ανίατη ασθένεια, με συμπτώματα όπως η δύσπνοια και ο βήχας, που οδηγούν συχνά σε λάθος διάγνωση. Ενημερώσου και βοήθησε να την αντιμετωπίσουμε. Είναι σπάνιοι, είναι λίγοι, αλλά δεν είναι μόνοι.
3: Πνεύμονες ζωής. Ελληνικός Σύλλογος Πνευμονικής Ίνωσης.
2: Ας γίνουμε η ανάσα τους.
3: Μάθετε περισσότερα στο ipfgreece.gr.

0: my radio. What is happening to me?
1: Did you miss me, Spidey?
2: Spider-Man καινούργια μέρα. Σημειώστε ώρες, αίθουσες και ημέρες προβολών. Πέμπτη, Παρασκευή, Κυριακή στις 9.30 και Σάββατο στις 11 στο θερινό σινεμά Χρήστος Νέγκας. Και καθημερινώς στο κινηματογράφο Φόσκολος με δύο προβολές στις 8 και στις 10.30. Spider-Man Brand New Day. Ένας υπέροχος Tom Holland ως Peter Parker στο καλύτερο κινηματογραφικό σύμπαν της Marvel.
3: Για τη σημαντικότερη μέρα της ζωής σου, διοργάνωσε το πάρτι της ζωής σου. Pomonis Entertainment Business. It's party time.
4: Οι προσωπικοί βοηθοί δεν παρέχουν μόνο πρακτική βοήθεια, αλλά και υποστήριξη. Η καθημερινή αλληλεπίδραση ενισχύει την ψυχολογία και προσφέρει χαρά και αίσθηση ασφάλειας. Άλλαξε τη ζωή ενός ανθρώπου, αλλά και τη δική σου. Γίνε προσωπικός βοηθός και πρόσφερε την απαραίτητη βοήθεια για μια πλήρη και ανεξάρτητη ζωή. Μπορώ. Βοηθώ. Περισσότερες πληροφορίες www.prosopikosvoithos.gov.gr. Υπουργείο Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας. Η δράση υλοποιείται στο πλαίσιο του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.

0: doesn't understand pain.
1: Έχει ξεπεράσει το 1,2 εκατομμύρια δολάρια σε εισπράξεις παγκοσμίως. Έχει ήδη πάνω από 800.000 εισιτήρια στην Ελλάδα και ο θρίαμβος της ταινίας του Christopher Nolan Οδύσσια συνεχίζεται. Δευτέρα, Τρίτη και Τετάρτη, 9:30, μόνο στο θερινό σινεμά Χρήστος Νέγκας. Ματ Ντέιμον, Τομ Χόλαντ, Αν Χαθαουέι, Ρόμπερτ Πάτινσον, Ζεντάγια, Σαρλίζ Θερόν και η συγκλονιστική Σαμάνθα Μόρτον στο ρόλο της Κίρκης.
2: Χρειάζεσαι μόνο 25 λεπτά. Χρειάζονται ελάχιστες συνεδρίες. Μετά από πολυετής μελέτες, μία μοναδική συσκευή λειτουργεί σε όλο το σώμα συγχρόνως. Το iShape είναι στο New Life Beauty Club της Αγγελικής Βαρδακαστάνη. iShape. Ανόρθωση γλουτών, κοιλιακών. Μυρί, βραχίονες, νήμες και τόνωση δέρματος, όλα στην ίδια συνεδρία. iShape. Λιποδιάλυση και σύσφυξη ταυτόχρονα. New Life Beauty Club. Αγγελική Βαρδακαστάνη. Κρυονερίου 42. Τηλέφωνο 26950-22820. Χαλαρώνεις και απολαμβάνεις.
3: Γιατί εγώ δεν μπορώ μόνος μου να σώζω ζωές.
4: Γιατί δίπλα στο σπίτι μου ήρθαν άνθρωποι που έχασαν το δικό τους.
5: Γιατί όσο εμείς μένουμε σπίτι, κάποιοι συνεχίζουν να φεύγουν.
6: Κάθε υποστηρικτής των Γιατρών Χωρίς Σύνορα έχει ένα λόγο να μας βοηθά. Εσύ, βρες τον δικό σου και στήριξέ μας στο msf.gr. Σε ευχαριστούμε. Γιατροί Χωρίς Σύνορα.

0: Stigma Radio.
1: What is happening to me? Did you miss me, Spidey?
2: Spider-Man καινούργια μέρα. Σημειώστε ώρες, αίθουσες και ημέρες προβολών. Πέμπτη, Παρασκευή, Κυριακή στις 9.30 και Σάββατο στις 11 στο θερινό σινεμά Χρήστος Νέγκας. Και καθημερινώς στο κινηματογράφο Φόσκολος με δύο προβολές στις 8 και στις 10.30. Spider-Man Brand New Day. Ένας υπέροχος Tom Holland ως Peter Parker στο καλύτερο κινηματογραφικό σύμπαν της Marvel.
3: Γνωρίζεις πως όταν απορρίπτεις τα φάρμακα στα σκουπίδια ή στο νεροχύτη μπορούν να απειλήσουν την υγεία μας? Πως από το νεροχύτη ή τα σκουπίδια τα φάρμακα περνάνε στον υδροφόρο ορίζοντα και στο υπέδαφος και μέσω της τροφικής αλυσίδας φτάνουν σταδιακά στο πιάτο μας. Υπάρχει όμως λύση. Τα λιγμένα φάρμακα ή αυτά που πλέον δεν χρειάζεσαι μπορείς να τα φέρεις στο φαρμακείο της γειτονιάς σου και να τα απορρίψεις στους ειδικούς κάδους περισυλλογής. Τα απορριφθέντα στους κάδους φάρμακα συλλέγονται από τους συνεταιρισμούς φαρμακοποιών και στέλνονται για ασφαλή καταστροφή σε ειδικές δομές. Προστάτευσε το περιβάλλον, την υγεία μας, την υγεία σου. Επισκέψου το φαρμακείο σου και απόρριψε τα φάρμακα με ασφάλεια. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.

0: doesn't understand pain.
1: Έχει ξεπεράσει το 1,2 εκατομμύρια δολάρια σε εισπράξεις παγκοσμίως. Έχει ήδη πάνω από 800.000 εισιτήρια στην Ελλάδα και ο θρίαμβος της ταινίας του Christopher Nolan Οδύσσια συνεχίζεται. Δευτέρα, Τρίτη και Τετάρτη, 9:30, μόνο στο θερινό σινεμά Χρήστος Νέγκας. Ματ Ντέιμον, Τομ Χόλαντ, Αν Χαθαουέι, Ρόμπερτ Πάτινσον, Ζεντάγια, Σαρλίζ Θερόν και η συγκλονιστική Σαμάνθα Μόρτον στο ρόλο της Κίρκης.
2: Για τη σημαντικότερη ημέρα της ζωής σου, διοργάνωσε το πάρτι της ζωής σου. Πομόνης Entertainment Business. It's party time.
3: Πιστεύεις ότι δεν μπορείς να κάνεις την καθημερινότητα ενός ατόμου με αναπηρία πιο εύκολη? Δεν μπορείς να συμμετέχεις στη βελτίωση των συνθήκων ζωής του? Μπορείς. Κάνε την αίτησή σου και γίνε αμοιβόμενος προσωπικός βοηθός σε άτομα με αναπηρίες. Μπορώ. Βοηθώ. Περισσότερες πληροφορίες www.προσωπικοσβοηθός.gov.gr. Υπουργείο Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας. Η δράση υλοποιείται στο πλαίσιο του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.

0: What you are seeing and hearing right now is nothing but a dream. You're dreaming right now in this moment. You're dreaming with the brain awake. Dreaming is the main function of the mind. And the mind dreams 24 hours a day. It dreams when the brain is awake, and it also dreams when the brain is asleep. The difference is that when the brain is awake, there is a material frame that makes us perceive things in a linear way. When we go to sleep, we do not have the frame, and the dream has the tendency to change constantly. Humans are dreaming all the time. Before we were born, the humans before us created a big outside dream that we will call society's dream, or the dream of the planet. The dream of the planet is the collective dream of billions of smaller personal dreams, which together create a dream of a family, a dream of a community, a dream of a city, a dream of a country, and finally, a dream of the whole humanity. The dream of the planet includes all of society's rules, its beliefs, its laws, its religions, its different cultures and ways to be, its governments, schools, social events, and holidays. We are born with the capacity to learn how to dream. And the humans who live before us teach us how to dream the way society dreams. The outside dream has so many rules that when a new human is born, we hook the child's attention and introduce these rules into his or her mind. The outside dream uses mom and dad, the schools and religion to teach us how to dream. Attention is the ability we have to discriminate and to focus only on that which we want to perceive. We can perceive millions of things simultaneously, but using our attention, we can hold whatever we want to perceive in the foreground of our mind. The adults around us hooked our attention and put information into our minds through repetition. That is the way we learned everything we know. By using our attention, we learned a whole reality, a whole dream. We learned how to behave in society, what to believe and what not to believe, what is acceptable and what is not acceptable, what is good and what is bad, what is beautiful and what is ugly, what is right and what is wrong. It was all there already, all that knowledge, all those rules and concepts about how to behave in the world.
1: What is happening to me?
2: Did you miss me, Spidey?
3: Spider-Man καινούργια μέρα. Σημειώστε ώρες, αίθουσες και ημέρες προβολών. Πέμπτη, Παρασκευή, Κυριακή στις 9.30 και Σάββατο στις 11 στο θερινό σινεμά Χρήστος Νέγκας. Και καθημερινώς στο κινηματογράφο Φόσκολος με δύο προβολές στις 8 και στις 10.30. Spider-Man Brand New Day. Ένας υπέροχος Tom Holland ως Peter Parker στο καλύτερο κινηματογραφικό σύμπαν της Marvel.
4: Ο έρωτας για το Ιόνιο ξεκινά με Levante Ferries. Κλείσε τώρα τα εισιτήριά σου ηλεκτρονικά στο levanteferries.com ή τηλεφωνικά στο 210-94-99-400. Και ταξιδεύεις με άνεση, πολυτέλεια και ασφάλεια.
5: Levante, για Ζάκυνθο και Φαλονιά.
6: Πομόνης Entertainment Business. Υπηρεσίες DJ. Η γαμήλια σεζόν ξεκίνησε. Εξασφάλισε σίγουρη διασκέδαση με τη μεγαλύτερη γκάμα μουσικών επιλογών. It's party time.
7: Οι προσωπικοί βοηθοί δεν παρέχουν μόνο πρακτική βοήθεια, αλλά και υποστήριξη. Η καθημερινή αλληλεπίδραση ενισχύει την ψυχολογία και προσφέρει χαρά και αίσθηση ασφάλειας. Άλλαξε τη ζωή ενός ανθρώπου, αλλά και τη δική σου. Γίνε προσωπικός βοηθός και πρόσφερε την απαραίτητη βοήθεια για μια πλήρη και ανεξάρτητη ζωή. Μπορώ. Βοηθώ. Περισσότερες πληροφορίες www.prosopikosvoithos.gov.gr. Υπουργείο Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας. Η δράση υλοποιείται στο πλαίσιο του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
2: στίγμα.

0: Who doesn't understand pain?
1: Έχει ξεπεράσει το 1 δις $200 εκατομμύρια σε εισπράξεις παγκοσμίως. Έχει ήδη πάνω από 800.000 εισιτήρια στην Ελλάδα και ο θρίαμβος της ταινίας του Christopher Nolan Οδύσσια συνεχίζεται. Δευτέρα, Τρίτη και Τετάρτη, 9:30, μόνο στο θερινό σινεμά Χρήστος Νέγκας. Ματ Ντέιμον, Τομ Χόλαντ, Αν Χαθαουέι, Ρόμπερτ Πάτινσον, Ζεντάγια, Σαρλίζ Θερόν και η συγκλονιστική Σαμάνθα Μόρτον στο ρόλο της Κίρκης.
2: Γνωρίζεις πως όταν απορρίπτεις τα φάρμακα στα σκουπίδια ή στο νεροχύτη μπορούν να απειλήσουν την υγεία μας? Πως από το νεροχύτη ή τα σκουπίδια τα φάρμακα περνάνε στον υδροφόρο ορίζοντα και στο υπέδαφος και μέσω της τροφικής αλυσίδας φτάνουν σταδιακά στο πιάτο μας. Υπάρχει όμως λύση. Τα λιγμένα φάρμακα ή αυτά που πλέον δεν χρειάζεσαι μπορείς να τα φέρεις στο φαρμακείο της γειτονιάς σου και να τα απορρίψεις στους ειδικούς κάδους περισυλλογής. Τα απορριφθέντας στους κάδους φάρμακα συλλέγονται από τους συνεταιρισμούς φαρμακοποιών και στέλνονται για ασφαλή καταστροφή σε ειδικές δομές. Προστάτευσε το περιβάλλον, την υγεία μας, την υγεία σου. Επισκέψου το φαρμακείο σου και απόρριψε τα φάρμακα με ασφάλεια. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.

0: στίγμα.
1: What is happening to me? Did you miss me, Spidey?
2: Spider-Man καινούργια μέρα. Σημειώστε ώρες, αίθουσες και ημέρες προβολών. Πέμπτη, Παρασκευή, Κυριακή στις 9.30 και Σάββατο στις 11 στο θερινό σινεμά Χρήστος Νέγκας. Και καθημερινώς στο κινηματογράφο Φόσκολος με δύο προβολές στις 8 και στις 10.30. Spider-Man Brand New Day. Ένας υπέροχος Tom Holland ως Peter Parker στο καλύτερο κινηματογραφικό σύμπαν της Marvel.
0: Θέλει το χρόνο του για να ζυμωθεί, για να φουσκώσει, για να ψηθεί. Και στο Φουρνάρικο ξέρουμε, ο χρόνος είναι ο μεγαλύτερος δημιουργός. Πάνω από 50 χρόνια παράδοσης. Γι' αυτό σας προσφέρουμε τη μεγαλύτερη ποικιλία σε ψωμί, σε αρτοσκευάσματα, κουλουράκια και βουτήματα. Ετοιμάζουμε με αγάπη τα πιο εντυπωσιακά γλυκά. Και από εσάς κερδίσαμε τον τίτλο του πιο εκλεκτού καφέ της πόλης. Φουρνάρικο. Πάνω από 50 χρόνια παράδοσης. Πώληση χοντρική λιανική. Στραβοπόδι 13 στην παλιά πυροσβεστική. Delivery από το πρωί μέχρι το βράδυ στο 26 950 45 670.
3: Γιατί εγώ δεν μπορώ μόνος μου να σώζω ζωές.
4: Γιατί δίπλα στο σπίτι μου ήρθαν άνθρωποι που έχασαν το δικό τους.
5: Γιατί όσο εμείς μένουμε σπίτι, κάποιοι συνεχίζουν να φεύγουν.
6: Κάθε υποστηρικτής των Γιατρών Χωρίς Σύνορα έχει ένα λόγο να μας βοηθά. Εσύ, βρες τον δικό σου και στήριξέ μας στο msf.gr. Σε ευχαριστούμε. Γιατροί Χωρίς

0: Stigma Radio.
1: Who doesn't understand pain?
2: Έχει ξεπεράσει το 1,2 δισεκατομμύρια δολάρια σε εισπράξεις παγκοσμίως. Έχει ήδη πάνω από 800.000 εισιτήρια στην Ελλάδα και ο θρίαμβος της ταινίας του Christopher Nolan Οδύσσια συνεχίζεται. Δευτέρα, Τρίτη και Τετάρτη, 9:30, μόνο στο θερινό σινεμά Χρήστος Νέγκας. Ματ Ντέιμον, Τομ Χόλαντ, Αν Χαθαουέι, Ρόμπερτ Πάτινσον, Ζεντάγια, Σαρλίζ Θερόν και η συγκλονιστική Σαμάνθα Μόρτον στο ρόλο της Κίρκης.
3: Η φύση του σπιτιού σας είναι για μας η φύση της δουλειάς μας. Κώστας KA Garden Z-Wash. Καθαρισμός και απολύμαρση εξωτερικών δαπέδων με το επαγγελματικό πιεστικό Z-Wash. Σταμποτά, πέτρα, πλακάκια, τσιμέντο, πισίνες, τείχους. Αναλαμβάνουμε τη συντήρηση και τον καλωδισμό του κήπου σας, καθώς και τον καθαρισμό των εξωτερικών σας χώρων, με πολύ αγάπη και τη φροντίδα για τη φύση. Κλάδεμα θάμνων σε σχήμα. Κώστας KA Gardens Jet Wash. Τηλέφωνο 6988 555 244. Η ομορφιά της φύσης στον δικό σας χώρο.
4: Για τη σημαντικότερη ημέρα της ζωής σου, διοργάνωσε το πάρτι της ζωής σου. Pomonis Entertainment Business. It's party time.
5: Μπορεί πήγες, κόψη κακή. Γένια με τρίχες εδώ και εκεί. Κούτελο θείο, λίγο πλατή, τρανό σημείο του ποιητή.
6: Αφιέρωμα στο Γεώργιο Σουρή, κυποθέατρο στον Αυριακό, από Τετάρτη 19 μέχρι και Κυριακή 23 Αυγούστου, από το θέατρο Τσιζάκυνθος, με τα κωμικά μονόπρακτα Αποχαιρετισμός, Αναπαραδιάδης, Επιδημία και Πάνωδος. Σκηνοθεσία Κώστας Καποδίστριας. Ώρα έναρξης 9:30 το βράδυ. Κρατήσεις στο τηλέφωνο 6980 642189.
7: Τέλος, το κεφάλι το ποιητικό στους κρανιοσκόπους μποναμάσας μένει, να το ψάχνουν μέσα και έξω με φακό για να βρουν ποια βίδα είναι χαλασμένη.
8: Γνωρίζεις πως όταν απορρίπτεις τα φάρμακα στα σκουπίδια ή στο νεροχύτη μπορούν να απειλήσουν την υγεία μας? Πως από το νεροχύτη ή τα σκουπίδια τα φάρμακα περνάνε στον υδροφόρο ορίζοντα και στο υπέδαφος και μέσω της τροφικής αλυσίδας φτάνουν σταδιακά στο πιάτο μας. Υπάρχει όμως λύση. Τα λιγμένα φάρμακα ή αυτά που πλέον δεν χρειάζεσαι μπορείς να τα φέρεις στο φαρμακείο της γειτονιάς σου και να τα απορρίψεις στους ειδικούς κάδους περισυλλογής. Τα απορριφθέντα στους κάδους φάρμακα συλλέγονται από τους συνεταιρισμούς φαρμακοποιών και στέλνονται για ασφαλή καταστροφή σε ειδικές δομές. Προστάτευσε το περιβάλλον, την υγεία μας, την υγεία σου. Επισκέψου το φαρμακείο σου και απόρριψε τα φάρμακα με ασφάλεια. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
4: Στίγμα.

0: What is happening to me?
1: Did you miss me, Spidey?
2: Spider-Man καινούργια μέρα. Σημειώστε ώρες, αίθουσες και ημέρες προβολών. Πέμπτη, Παρασκευή, Κυριακή στις 9.30 και Σάββατο στις 11 στο θερινό σινεμά Χρήστος Νέγκας. Και καθημερινώς στο κινηματογράφο Φόσκολος με δύο προβολές στις 8 και στις 10.30. Spider-Man Brand New Day. Ένας υπέροχος Tom Holland ως Peter Parker στο καλύτερο κινηματογραφικό σύμπαν της Marvel.
3: Αφήστε πίσω την καθημερινότητα και χαρίστε στον εαυτό σας μια εμπειρία γεμάτη γεύσης, αρώματα και αυθεντική φιλοξενία στο κτήμα Γράμψα στο Λαγοπόδο. Σε ένα πανέμορφο χώρο με ατμόσφαιρα που μαγεύει. Περιπλανηθείτε στον κόσμο του κρασιού μέσα από επιλεγμένες γευσιγνωσίες, απολαύστε μοναδικά signature cocktails και συνοδεύστε τη βραδιά σας με πιάτα εμπνευσμένα από τη ζακυνθινή και μεσογειακή γαστρονομία. Καθημερινά η κουζίνα μας σας εξυπηρετεί έως τις 11 το βράδυ. Από εκεί και μετά η ατμόσφαιρα γεμίζει με τις νότες των εκλεκτών κρασιών μας, προσφέροντας το ιδανικό σκηνικό για όμορφες συναντήσεις και αξέχαστες στιγμές. Κτήμα Γράμψα. Κάθε ποτήρι κρασί αφηγείται μια ιστορία. Ελάτε να τη ζήσετε μαζί μας.
4: Δεν ξέρετε τι όνειρα θα δείτε πριν κοιμηθείτε. Ξέρετε όμως ότι ένα όνειρό σας θα γίνει πραγματικότητα. Τα στρώματα Dimstel πραγματοποιούν την επιθυμία σας για έναν ήσυχο και ξεκούραστο ύπνο. Φτιαγμένα από ελληνικά χέρια με τις υψηλότερες προδιαγραφές ποιότητας, ασφάλειας και υγιεινής, είναι ιδανικά και απαραίτητα σε όλους. Στο σπίτι, το παιδικό δωμάτιο, τα ξενοδοχεία, τα ενοικιαζόμενα, τις βίλες. Επιλέξτε μέσα από μια τεράστια ποικιλία και όνειρα γλυκά. Dimstel, στη Ζάκυνθο, απέναντι από το γήπεδο. Dimstel, τηλέφωνο 26951-01891.
5: Στους τομείς αρτοποιίας, πίτσας και ζαχαροπλαστικής, αλλά και στο χώρο των ζωοτροφών, η ποιότητα δεν είναι θέμα τύχης, αλλά θέμα επιλογής. Η αντιπροσωπεία Μήλων Κρήτης φέρνει στη Ζάκυνθο μια πλήρη σειρά με εξειδικευμένα άλευρα και μείγματα, με σταθερή απόδοση και άριστη συμπεριφορά στη ζύμη. Επίσης, ζωοτροφές απόλυτα υγιεινές και ασφαλείς που σέβονται το ζωικό πλούτο των κτηνοτρόφων. Μήλοι Κρήτης. Αντιπρόσωπο Ζακύνθου, Γιάννης Γράμψας, στους αμπελόκηπους στα Γραμψέικα. Πώληση χονδρική λιανική και με παράδοση κατοίκων. Τηλέφωνα 26950-22644 και 6974-4362-60. Μήλοι Κρήτης. Η ποιότητα που εμπιστεύονται οι επαγγελματίες.
6: Χρειάζεσαι μόνο 25 λεπτά. Χρειάζονται ελάχιστες συνευρίες. Μετά από πολυετής μελέτες, μία μοναδική συσκευή λειτουργεί σε όλο το σώμα συγχρόνως. Το iShape είναι στο New Life Beauty Club της Αγγελικής Βαρδακαστάνη. iShape. Ανόρθωση γλουτών και ηλιακών. Μυρί, βραχίονες, νήμες και τόνωση δέρματος, όλα στην ίδια συνεδρία. iShape. Λιποδιάλυση και σύσφυξη ταυτόχρονα. New Life Beauty Club. Αγγελική Βαρδακαστάνη. Κρυονερίου 42. Τηλέφωνο 26950-22820. Χαλαρώνεις και απολαμβάνεις.

0: Μπιζού.
1: Ο έρωτας για το Ιόνιο ξεκινά με Levante Ferries. Κλείσε τώρα τα εισιτήριά σου ηλεκτρονικά στο levanteferries.com ή τηλεφωνικά στο 210-94-99-400. Και ταξιδεύεις με άνεση, πολυτέλεια και ασφάλεια.

0: Τώρα πλέον γνωρίζετε. Άνοδο στον τουρισμό κάνει το τουριστικό σας κατάλημα σταθερή πηγή εσόδων. Όταν βέβαια το προωθεί το Γραφείο Διαχείρισης Τουριστικών Καταλήμματων Premium Vacation Homes. Το προωθεί στοχευμένα στις απαιτήσεις του πελάτη. Αυτό διασφαλίζει τη μεγαλύτερη απόδοση κρατήσεων. Η Premium Vacation Homes μπορεί να εξασφαλίσει στον πελάτη ακόμα και προσωπικό εφόσον το ζητήσει. Θα είναι μαζί σας σε κάθε βήμα της διαδρομής. Θα είστε η προτεραιότητά τους. Premium Vacation Homes. Το κλειδί της σωστής διαχείρισης. Στο δρόμο του αεροδρομίου απέναντι από την πυροσβεστική. Τηλέφωνο 26 95 0 44 107. Premium Vacation Homes.
1: Είμαστε παιδιά. Μας αρέσει να ανακαλύπτουμε τον κόσμο παίζοντας. Και όσο πιο δίκαια παίζουμε, τόσο πιο όμορφα πράγματα ανακαλύπτουμε. Έχουμε όλοι ίσο δικαίωμα στο παιχνίδι της ζωής. Έχουμε όλοι δικαίωμα σε μια ζωή με σεβασμό και αξιοπρέπεια. Γι' αυτό ας ενωθούμε. Ας παίξουμε. Μίλα.
2: Έργο Ανθρώπινα Δικαιώματα CRC1. Επιτελική δομή ΕΣΠΑ Υπουργείου Δικαιοσύνης. Επιχειρησιακό πρόγραμμα Ανθρώπινο Δυναμικό και Κοινωνική Συνοχή. ΕΣΠΑ με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Δες περισσότερα στο www.ασπαίξουμεμίλα.gr.
3: Στίγμα Radio. Το λαδολέμονο, η γεύση, έχει παράδοση και ο χώρος έγινε ακόμα πιο όμορφος, πιο ζεστός και πιο φιλόξενος για να νιώθεις σαν το σπίτι σου. Καθημερινά σπιτικά μαγειρευτά με αυθεντικές ελληνικές γεύσεις, λαχταριστά φαγητά της ψησταριάς, ζουμερά κρεατικά στα κάρβουνα και μερίδες φτιαγμένες με αγνά υλικά και μεράκι. Είτε για οικογενειακό τραπέζι, είτε για παρέα και καλό φαγητό, το Λαδολέμονο σε περιμένει σε έναν ανανεωμένο χώρο, γεμάτο γεύση, άνεση και ζεστή φιλοξενία. Λαδολέμονο στους αμπελόκηπους. Σπιτικό φαγητό και ψησταριά, με γεύση που θυμάσαι. Τηλέφωνα 26 950 33 409 και 6984 985 400.
4: Σου έχουν πει πως αν ζητάς πολλά, χάνεις και τα λίγα.
5: Ξέχνα το! Με τις εκπτώσεις στα Welcome Stores ζητάς πολλά, κερδίζεις περισσότερα.
4: Μοναδικές εκπτώσεις σε κλιματιστικά, λευκές συσκευές, τηλεοράσεις και προϊόντα τεχνολογίας.
5: Μοναδική εξυπηρέτηση και προγράμματα δόσεων στα μέτρα σου.
4: Τώρα στις εκπτώσεις για τον ηλεκτρικό σου εξοπλισμό.
5: Ζήτα πολλά. Κέρδισε τα όλα.
4: Ελληνική αλυσίδα ηλεκτρικών. Welcome Stores.
6: Ραψομανίκης στο Γαϊτάνι.
4: Ας το πάνω μας.
7: Θέλει το χρόνο του για να ζυμωθεί, για να φουσκώσει, για να ψηθεί. Και στο φουρνάρικο ξέρουμε. Ο χρόνος είναι ο μεγαλύτερος δημιουργός. Πάνω από 50 χρόνια παράδοσης. Γι' αυτό σας προσφέρουμε τη μεγαλύτερη ποικιλία σε ψωμί. Σε αρτοσκευάσματα, κουλουράκια και βουτήματα. Ετοιμάζουμε με αγάπη τα πιο εντυπωσιακά γλυκά. Και από εσάς κερδίσαμε τον τίτλο του πιο εκλεκτού καφέ της πόλης. Φουρνάρικο. Πάνω από 50 χρόνια παράδοσης. Πώληση χοντρική λιανική. Στραβοπόδι 13 στην παλιά πυροσβεστική. Delivery από το πρωί μέχρι το βράδυ στο 26 950 45 670.

0: Bless the day. Δεν έχει σημασία αν θα κάνει ζέστη. Κάθε μέρα που σηκώνεσαι και πατάς τα πόδια σου στη γης, κατά γης, πρέπει να νιώσεις ευλογημένος. Bless the day. Ladies and gentlemen, καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα. Θα κάνει ζέστη, λέει, από σήμερα.
1: Ναι, κατά ζέστη. Δεν είναι σπίτι αυτό, κυρία μου.
2: Τι έχεις, Ολονάκη?
3: Τι έχω, θα σκάσω την έχω.
2: Γιατί, παιδί
3: μου? Γιατί
4: εδώ μέσα κάνει πολύ ζέστη.
1: Τι πληροφορίες έχεις?
5: Άντε, 40.
4: 40 και.
6: Μάνο, μάνο. Ιουλία, νερό γρήγορα.
5: Είχατε όμως βγάλει τα ρούχα σας. Σε στενόμουν, κακό είναι.
7: Τέτοιου είδους κάψα δεν την έχω ξαναδεί.
5: Ζούγκλα είμαστε. Κάντε λίγο υπομονή και γρήγορα θα ξαναντηθείτε. Αυτό λοιπόν, να μου αφήσετε με το σεντόν σε όλη τη ζωή.

0: Σε τροχιά ανώδουλη η θερμοκρασία από σήμερα. 38 άρια, Μάκη, τα ακούς? 38 άρια στους κάμπους. Στην υπηρετική χώρα. Εδώ στα νησιά είμαστε λίγο καλύτερα. Είμαστε λίγο καλύτερα. Θαλασσίτσα, θαλασσινή άβρα. Άνεμοι από βόρειες διευθύνσεις ευτυχώς. 3 έως 5 βέβαια. Αλλά εντάξει, υγρασία πολύ όμως ρε παιδιά. Πολύ υγρασία. 33-34 γκράντι Μάκη. La temperatura. La temperatura. Πού είσαι ρε Μάκη, χάθηκες ρε Μάκη. Είπαμε, εντάξει, είπαμε να γιορτάσεις της Παναγίας. Είπαμε ρε παιδί μου, εντάξει. Μεγάλη γιορτή ο 15ος, εντάξει, οκ. Αλλά πόσες μέρες ας πούμε έτσι να εξαφανιστείς και αυτά. Εδώ ο κόσμος είχε αρχίσει και ανησυχούσε.
1: Έλα Στάθη, καλημέρα.
0: Μπονζούρες, μπονζούρες, καλημέρες. Μήπως έχεις δει τον Τάκη καθόλου, έχεις ακούσει τίποτα νέα του κι αυτά? Εδώ στο νησί είναι, αλλά είναι εξαφανισμένος. Πάλι ερωτεύτηκε αυτός, πάλι ερωτεύτηκε. Μπράβο του πάντως, εντάξει Γουστάρα, εντάξει, μπράβο. Μπράβο σε αυτούς που κάθε καλοκαίρι ερωτεύονται. Και έτσι και μπορούν και βγάζουν το χειμώνα.
1: Γιορτάζω, γιορτάζω ακόμα. Δεν έχει τελειώσει ο 15 Αύγουστος. Από ψητούρα σε σουβλιστό πάω και ανάποδα. Μοντάκης ήρθε στο νησί, δεν έμεινε. Δεν έμεινε. Κουμπότρυπα, δεν άφησε όρθια κουμπότρυπα και έχει φύγει η Στάθη.
0: Αποκλείεται να έχει φύγει.

Πόσο έχει βενζίνη στην Κεφαλονιά, Μάγκη? Πόσο έχει φτάσει η βενζίνη? Δώσε μου μια ακραία τιμή, ακραία τιμή. Ναι, ρε, δηλαδή πόσο πουλάει το ακριβότερο βενζινάδικο, τη βενζίνη? Εδώ έχουμε φτάσει στα 2.30, να ξέρεις, η απλή. Κάποιοι την πουλάνε 2.30. Δεν ξέρω πώς την είδανε. Ένα πράγμα δηλαδή το οποίο το συναντούσες κατά κόρον, ξέρω εγώ, στην εστίαση και αλλού. Δηλαδή ανεβάζαν τις τιμές τον Αύγουστο όλα τα προηγούμενα χρόνια. Πήγαινες, ας πούμε, έπαιρνες το κλασικό αγαπημένο σου πιάτο και αυτά, το οποίο το έχεις πάρει και τον Ιούλιο και τον Ιούνιο. Διαπίστωνες μια διαφορά στην τιμή και λες, παιδιά, τι έγινε? Και σου γύριζε και με χαμόγελο, έτσι, η σερβιτόρα, ο σερβιτόρος, ο μπαρτέντερ, Αύγουστος. Αύγουστος, έτσι, με χαμόγελο. Καλά, εντάξει. Θα με ξαναδείτε πάλι το Σεπτέμβρη, τον Οκτώβρη,

0: Αυτές είναι πολύ παλιές, ξεπερασμένες τακτικές που πλέον αποδοκιμάζονται. Βεβαίως. Τι είναι αυτό, τι είναι αυτό, τι είναι αυτό, εγώ δεν, τι είναι αυτό, τι είναι αυτό. Όχι, όχι. Εδώ, Studio Rio, Marvin Gaye, Sexual Healing. Sexual Healing, αυτό κάνει ο Λιακόπουλος, Μαγκή. Sexual Healing.
1: Η Ρουφιάνη του social, αυτά δείξανε. Εδώ είναι στάθη λίγο πάνω από τα 2 ευρώ. Αλλά τώρα που έχουμε τον Εμίλη, έχει γίνει μια special offer.
0: Special offers.
1: Είναι εδώ ο άνθρωπος με ένα σκαφάκι που έχει και εντάξει, μας έχει κάνει μια προσφορά στα κάψιμα.

0: Εμείς εδώ, όπως καταλαβαίνεις, έχουμε και το καυτό τριήμερο που ακολουθεί, έτσι, με το πανηγύρι του Αγίου μας. Άρα τι. Δεν είναι να κάθεσαι στην πόλη, Μάγκη, αυτές τις μέρες. Είναι να φεύγεις. Να βρεις κάπου αλλού να μείνεις. Να κλείσεις ένα Airbnb αλλού, έξω από την πόλη. Λοιπόν, καφέ από το Φουρνάρικο 45670, πάρε τηλέφωνο, παραγγείλει τον καφέ σας. Μέχρι να επιστρέψω από το πρώτο διαφημιστικό σουλάτσο που θα κάνουμε. Και ό,τι τραβάει ρε, ξέρω, στο Φουρνάρικο πάντα κοντά μας. Ο καφές μας στην καλύτερη του μας σερβίρεται εκεί. Και για τις μέρες αυτές τις ζεστές, κλιματιστείτε από το Welcome Store Ζακύνθου.
1: Αν θέλεις Smart TV για το σαλόνι, αν θέλεις κλιματιστικά, αν θέλεις εσπρεσιέρα για να χαίρεσαι όπως όλοι, με κάψουλες κτλ, πες το και έγινε στα Welcome Stores.
2: Θέλεις και δόσεις? Ευκολάκι! Τώρα στα Welcome Stores απόκτησε τις συσκευές που θέλεις με πρόγραμμα δόσεων στα μέτρα σου, με ή χωρίς κάρτα. Με άμεση έγκριση, χωρίς κρυφές χρεώσεις.
1: Ελληνική αλυσίδα ηλεκτρικών ειδών Welcome Stores.
3: Ραψομανίκης στο Γαϊτάνι.
1: Και για δόσεις, ας το πάνω μας.
4: Έχει ξεπεράσει το 1,2 δισεκατομμύρια δολάρια σε εισπράξεις παγκοσμίως. Έχει ήδη πάνω από 800.000 εισιτήρια στην Ελλάδα και ο θρίαμβος της ταινίας του Christopher Nolan Οδύσσια συνεχίζεται. Δευτέρα, Τρίτη και Τετάρτη, 9:30, μόνο στο θερινό σινεμά Χρήστος Νέγκας. Ματ Ντέιμον, Τομ Χόλαντ, Αν Χαθαουέι, Ρόμπερτ Πάτινσον, Ζεντάγια, Σαρλίζ Θερόν και η συγκλονιστική Σαμάνθα Μόρτον στο ρόλο της Κίρκης.
5: Το δικό μας περιβόλι είναι γεμάτο με ήλιο και γαλάζιο, με αστέρια και φεγγάρια. Το περιβόλι του ουρανού, ψηλά στο Λαγοπόδο, αγναντεύει όλη τη Ζάκυνθο και υποδέχεται τις πιο όμορφες παρέες. Με καλό κρασί και τσίπουρο, με ψητά, μαγειρευτά, σούβλες, πιάτα της ώρας και φυσικά με μουσικές και τραγούδια, ζακυνθινές καντάδες που τραγουδάμε όλοι μαζί. Το περιβόλι του ουρανού, Λαγοπόδο, Ζάκυνθος. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26 950 92 892.
6: Expert Marine Service, Κωνσταντίνος Τσικνής. Νέος αναβαθμισμένος χώρος στους αμπελόκηπους. Το κατάστημα που εμπιστεύτηκες για το σκάφος σου, τώρα μετακόμισε σε νέες, ιδιόκτητες, υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις, προσφέροντας ακόμα πιο υψηλό επίπεδο υπηρεσιών. Έκθεση σκαφών, ανταλλακτικών και μηχανών. Εξουσιοδοτημένο συνεργείο Yamaha, Suzuki, Honda, Mercury. Μεγάλο και ασφαλές πάρκινγκ σκαφών. Expert Marine Service, Κωνσταντίνος Τσικνής. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος Ελλάδας, Ranier International, Texas Boats, Oki Boats. Η ποιότητα που γνωρίζεις, ο επαγγελματισμός που περίμενες. Expert Marine Service, Κωνσταντίνος Τσικνής, στους αμπελόκηπους. Η δύναμη του ονόματος, τώρα σε νέο επαγγελματικό επίπεδο. Τηλέφωνο 6947-079-460.
7: 26 950 25 798.
8: Κτηνιατρικά καταστήματα Animal Zande. Ιατρείο, κτηνιατρικά φάρμακα για την πλήρη κάλυψη των τετράποδων φίλων μας. Pet Shop με μια μεγάλη γκάμα τροφών, λιχουδιών, λουριών, αλλά και όλων των ειδών τα αξεσουάρ. Φύλαξη για τους μικρούς μας φίλους σε ένα ασφαλέστατο περιβάλλον. Animal Zande. Δύο καταστήματα για την καλύτερη εξυπηρέτησή σας στην πόλη Αγίου Λαζάρου 105, τηλέφωνο 26 950 49 488, και στον Παντοκράτορα τηλέφωνο 26 950 55 241. Κτηνιατρικά καταστήματα Animal Zande. Πάνω από 25 χρόνια μαζί σας, με γνώση, εμπειρία και υπευθυνότητα.
9: Όμορφες ιδέες, ολοκληρωμένες λύσεις. Μπράτης, πού αλλού. Για όνειρα γλυκά, κρεβατοκάμαρες με στρώμα σύλλη από την Elite Strom. Αποκτήστε το πρώτο σε πωλήσεις στρώμα στην Αμερική, στη μισή τιμή. Ανακαλύψτε τις νέες συλλογές και καλύψτε κάθε ανάγκη του σπιτιού. Υπέροχα είδη αλλά και προτάσεις για εσωτερική διακόσμηση.
10: Βρείτε για τον κήπο τεχνητό γκαζόν εξαιρετικής αντοχής. Και για τους επαγγελματίες, ηματισμός ξενοδοχείων σε μοναδικά σχέδια και απίστευτες τιμές.
11: Στο νέο μας κατάστημα Φωσκόλου 19 θα βρείτε κατά αποκλειστικότητα τα λευκά είδη της Νεφ Νεφ.
10: Μπράτης. Ό,τι νέο, ό,τι καλύτερο. Τηλέφωνο 26950252. Μπράτης. Μπράτης καλός.
12: Το κτέο Βαρδακαστάνης ανακοινώνει την έναρξη λειτουργίας του νέου υπερσύγχρονου κτέου στο Καλαμάκι, στην περιοχή του αεροδρομίου. Με γνώμονα την αξιοπιστία, την ποιότητα και την άμεση εξυπηρέτηση. Οι εγκαταστάσεις μας διαθέτουν εξοπλισμό τελευταίας τεχνολογίας για τον τεχνικό έλεγχο επιβατικών ιδιωτικής χρήσης, φορτηγών έως 3,5 τόνους και μοτοσυκλετών. Σημειώνεται ότι η επιλογή του κτέου μας είναι ελεύθερη για όλους τους οδηγούς, ανεξάρτητα από το που έχει πραγματοποιηθεί ο προηγούμενος έλεγχος του οχήματός τους. Πληροφορίες και προγραμματισμός ραντεβού. Τηλέφωνο επικοινωνίας 269-5033-363. Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο info@kteovardakastanis.gr.
13: Υγιεινή και υγεία. Δύο έννοιες σχεδόν ταυτόσιμες. Δύο έννοιες με κοινή γραμμή. Αυτή τη γραμμή ακολουθούμε και στην Pure Line. Η προσωπική σας φροντίδα είναι προσωπική μας υπόθεση. Είδη ατομικής προστασίας, προσωπικής φροντίδας, ιατρικά είδη και χαρτικά HASP. Με πρωτοποριακές και οικονομικές προτάσεις, ανανεώνουμε συνεχώς τα προϊόντα μας και για τον ιδιώτη αλλά και τον επαγγελματία. Στην Pure Line αναζητούμε καθημερινά τρόπους να καλύψουμε τις ανάγκες σας, καθώς και τις ανάγκες των δικών σας ανθρώπων ή των πελατών σας. Pure Line. Βρείτε μας στο Facebook ή στο 26 95 0 25 600, και φυσικά στο Σωρακινάδο Σιζάκυνθο, δίπλα στο High. Επίσης, μπείτε στο www.pureline.gr και κάντε τις αγορές σας ηλεκτρονικά με δωρεάν παράδοση στην πόρτα σας. Pure Line. Κινητήρια δύναμη, η εμπιστοσύνη σας.
14: Στίγμα. Στίγμα. Για τη σημαντικότερη ημέρα της ζωής σου, διοργάνωσε το πάρτι της ζωής σου. Πομόνης Entertainment Business. It's party time!
15: Στο Λαδολέμονο η γεύση έχει παράδοση και ο χώρος έγινε ακόμα πιο όμορφος, πιο ζεστός και πιο φιλόξενος για να νιώθεις σαν το σπίτι σου. Καθημερινά σπιτικά μαγειρευτά με αυθεντικές ελληνικές γεύσεις, λαχταριστά φαγητά της ψησταριάς, ζουμερά κρεατικά στα κάρβουνα και μερίδες φτιαγμένες με αγνά υλικά και μεράκι. Είτε για οικογενειακό τραπέζι, είτε για παρέα και καλό φαγητό, το Λαδολέμονο σε περιμένει σε έναν ανανεωμένο χώρο, γεμάτο γεύση, άνεση και ζεστή φιλοξενία. Λαδολέμονο στους Αμβελόκηπους. Σπιτικό φαγητό και ψησταριά με γεύση που θυμάσαι. Τηλέφωνα 26 950 33 409 και 6984 985 400.
16: Καλημέρα σας.
17: Άστο διάολο, πρωί.
18: Καλημέρα σε όλη την κομπανία.
19: Καλημέρα στην κακή σου και τη μαύρη σου.
20: Τα στέρνη κύριε Πιθαρίτα.
21: Τα στέρνη σου και τον κακό μου τον καιρό.
22: Τι συμβαίνει,
23: τον κακό μου τον καιρό συμβαίνει.
24: Όταν αλλάζει ο καιρός πάντα με πειράζει.
25: Κακός.
26: Ο κακός.
27: Ακού εδώ βρε.
28: Το γεύρε, λάκι.
29: Τον κακό στο κεράκι.
30: Ξέρετε, θα έχουμε πάλι σύγχρονο.
31: Τον κακό στον καιρό, αν σβήσει.
32: Συνηθισμένα τα βουνά στα χιόνια.
33: Τον κακό στον καιρό, εσένα.
34: Τον κακό ψυχρό και τον ανάποδο.
35: Τρεις κακοκαιρίες μαζεμένες.
36: Έπρεπε να γίνει κατακλυσμό για να σε δει και το σπίτι σου καμιά φορά.
37: Τον κακό σου τον καιρό.
38: Και τον ανάποδο.
39: Κέρδισε τίποτα.
40: Πώ, τον κακό μου τον καιρό κέρδισε, ορίστε.
41: Καλά λένε πω είσαι κρουσκούζη και ανάποδο.
42: Τον κακό στον καιρό, εγώ είμαι κρουσκούζη.
43: Άμα ήθελα εγώ παντρεμένο, όποιον ήθελα.
44: Τον κακό στον καιρό.
45: Πά, μιλά στη θεία του χωρίστρα.
46: Τον κακό στον καιρό που
45: τον δικό στον κακό καιρό θα γίνει.
47: Ακριβώς, επειδή είναι κυρίες δεν ανέχονται να παντρεύω την κρύα.
48: Τον κακό στον καιρό θα με πει κρύα.
49: Άμα όμως αλλάξει ο καιρός.
50: Τον κακό του τον καιρό.
51: Τον κακό του τον καιρό και τα μαύρα του τα σίκα.
52: Και τα σίκα του τα φτάσει.
53: Σε έναν τη εννιά.
54: Τον κακό στον καιρό. Έτσι που γουστάει.

Ο κακός ο καιρός το καλοκαίρι είναι ο καύσωνας. Ο κακός ο καιρός δεν είναι η βροχή. Μια βροχούλα τον Αύγουστο πάντα είναι ευχάριστη. Μόνο για όσους τριγάνε δεν είναι, αλλά εντάξει. Δεν πάντα έχουμε όλα. Δεν μπορώ να τους ευχαριστήσεις όλους. Πώς θα γίνει. Καλημέρα στον Νότο. Καλημέρα Τάσο, καλημέρα. Το τοπικό συμβούλιο Καλαμακίου λέει ευχαρίστησε την πολιτική ηγεσία Ζακύνθου γιατί παρευρέθησαν στο πανηγύρι λέει του χωριού μας και δεν ευχαρίστησε τον κόσμο και αυτούς που κουράστηκαν για να οργανώσουν το πανηγύρι. Ωραία, ωραία. Αλήθεια το λες. Ωραία που πάμε ρε. Ωραία που πάμε. Καλημέρα, καλημέρα. Τα Σούλη, καλημέρα. Καλημέρα λέει στο πιο όμορφο καραφλό παιδί της Ζακύνθου. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ για το κομπλιμάν. Λοιπόν, δεν είχες μόνο τον Εμίρη Μάγκη στην Κεφαλονιά, έτσι. Είχατε και τη Μαντόνα τις προάλλες. Κολυμπούσε στα νερά της Κεφαλονιάς. Ήταν εκεί με το πλεούμενό της. Πετάχτηκε και με ελικόπτερο μέχρι τα Μετέωρα.

0: Λοιπόν, διαβάζω εδώ προσφορές έχει το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας. Στους στρατεύσιμους, στους 9 μήνες λέει στρατιωτική θητεία για όσους καταταγούν χωρίς αναβολή. Έλα παιδιά, το αφεντικό τρελάθηκε. Name, 25% έκπτωση δεν είναι αυτό, ε? Ένα χρόνο δεν είναι η κανονικά θητεία. Ένα χρόνο δεν είναι, 12 μήνο δεν είναι πλέον. Ωπ, 12 μήνο, τι λες τώρα. 9 μήνο, τι λες τώρα. Αυτό δικαιούνται λέει όσοι δικαιούνται, όσοι έχουν κληθεί να παρουσιαστούν με την 2026 γάμα ΕΣΟ, δηλαδή τέλη Αυγούστου έως αρχές Σεπτεμβρίου, εφόσον δεν λάβουν αναβολή για σπουδές. Σύμφωνα με το νέο νομοθετικό πλαίσιο για τη στρατολογία των Ελλήνων προβλέπεται στο νόμο 5265-26. Ωραία, μια χαρά, πας ας πούμε τώρα τέλη Αυγούστου Σεπτεμβρίου, γυρίζεις και ξεκινάς τη σεζόν την επόμενη πάλι δουλίτσα. Έτσι, αν δεν έχεις θέμα και σπουδές και δηλαδή και κάπου να μπήκες ας πούμε και να θες να πας σπουδάσεις, τα αφήνεις ένα χρόνο, πας και σπουδάσεις μετά το στρατιωτικό. Γιατί άμα πας να σπουδάσεις, μετά δύσκολα παίρνεις την απόφαση να πας να υπηρετήσεις. Δύσκολα, δύσκολα. Τη σήμερον ημέρα είναι η νεολαία. Δεν πολύ έτσι αγχώνεται με το θέμα αυτό, ειδικά μετά τις σπουδές. Γιατί μπορεί να προκύψει ξέρω εγώ και ένα μάστερ, ένα μεταπτυχιακό δηλαδή. Μπορεί να προκύψει και κάνας έρωτα στο εξωτερικό και μην τον είδατε, μην τον απαντήσατε. Τον Κίτσο, τον Λεβέντη, τον Καραμπουζουκλή.
1: Θα σου πω εγώ σε 20 μέρες, εμείς και οι πέτρες θα είμαστε.
0: Έτσι ακριβώς. Εμείς και οι πέτρες. Καλημέρα Πασοκτζή. Καλημέρα. Έλα εδώ οι καλές προσφορούλες. 9 μήνο στρατιωτικό. Να σου πω Μάγκη, 9 μήνο ξαναπάω κι εγώ Απλά να έχω μια φοροελάφρυση ρε παιδί. Δηλαδή να απαλλαγώ από υποχρεώσεις φορολογικές και αυτά. Να πάω. Καλημέρα στα ψηλά βουνά, Σπύρο Φαραέ, καλημέρα. Μη γελάσεις μου λέει, μη γελάσεις. Και σήμερα τρίβω ρίγανη. Όχι ρε φίλε. Όχι ρε φίλε, μου θυμίζεις εκείνη τη διαφήμιση με τον Jack Daniels ρε παιδί μου, στο Tennessee, που πετάγαν τους φελούς στη λίμνη περιμένοντας να οριμάσει τον Jack Daniels. Εσύ τρίβεις ρίγανη περιμένοντας να οριμάσει κάτι άλλο εκεί πάνω. Δεν μπορείς. Δυο μέρες να τρίβεις ρίγανη. Για άλλο ρίγανάδες τρως κάθε μέρα.

0: Λοιπόν, παιδιά, ήταν να μην γυρίσει ο Γιώργος Ναυτιάς, να μην έρθει για διακοπές στην Ελλάδα. Πήρε σβάρνα τα κανάλια, τα πάνελ εκεί, και έχει αρχίσει και εξαπολύει απειλές κατά του Ρετζέπ Ταγίπ. Σκληρός, πολύ σκληρός ο Γιώργος Ναυτιάς. Die hard Γιώργος Ναυτιάς.
1: Καλώς ορίσουμε σε αυτό το σημείο, κυρίες και κύριοι, τους εκλεκτούς προσκεκλημένους μας αυτό το πρωινό, Γιώργος Ναυτιάς.
0: Όλε! Πρόεδρε, για σένα μιλάμε!
2: Καλημέρα.
1: Ευρωβουλευτής της Νέας Δημοκρατίας.
3: Δεν αφήνουμε τις ευγένειες.
2: Για να πάμε στον Ερντογάν. Έχει φάει τα μούτρα του Ερντογάν πάνω από 10 φορές το τελευταίο χρονικό διάστημα.
4: Πάρτε και αυτήν.
2: Φίλες και φίλοι, η περιοδία μου σε όλο το Αιγαίο είχε και αποτέλεσμα και σημασία. Θα ζητήσω από τους οικονομικούς επιτρόπους να σταματήσει οποιαδήποτε ροή χρημάτων προς την Τουρκία μετά και την τελευταία εξέλιξη.
5: Τελειώσατε.
2: Η Τουρκία παίζει με τη φωτιά.
6: You were on fire, my man.
2: Ευχαριστώ το Θεό, τον κόσμο και την στήριξη του κυρίου Προέδρου, του κυρίου Μητσοτάκη.
7: Άγιε Μητσοτάκη, μην εκεί πού είσαι.
2: Είμαι πλέον εισηγητής του Ευρωπαϊκού Προϋπολογισμού έως και το 29. Θα τολμήσει τώρα ο Ερντογάν.
8: Ελάτε να τα πάρετε.
2: Θα τολμήσει τώρα ο Ερντογάν.
1: Γιώργο.
2: Βγάλε με μια μέρα να γίνει το σώσε εδώ. Είμαι πλέον εισηγητής του Ευρωπαϊκού Προϋπολογισμού έως και το 29.
9: Μπράβο. Τον ήπιαμε, έτσι.
2: Θέλεις μια βόμβα για την εκπομπή σου?
1: Για δώσε.
2: Πάρτινα. Είτε ποδόσφαιρο λέγεται, είτε μπάσκετ λέγεται, είτε εθνικά θέματα, θα σας πάμε παντού.
1: Επειδή είσαι εδώ,
2: έλα,
1: δώσε και τον break.
9: Τι ζούμε.
2: Α, λοιπόν, θα πάμε σε ένα πολύ πολύ γρήγορο διάλειμμα στην πρώτη ενημερωτική εκπομπή της τηλεόρασης.
7: Κτλ. Δεν πάω να σας διαβάσω, αλλά δεν συγκινήθηκα.
10: Μπράβο, παιδί μου. Πού σου να μην βασκαθείς.
11: Βέβαια, διότι εσύ τώρα έχεις βλέψει και τα μέσα. Είσαι άνθρωπος της κυβερνήσεως.
0: Έτσι, ακριβώς. Τι γίνεται, ρε παιδί μου, ο Πιερακάκης είναι... Έτσι, στο Eurogroup εκεί, στο... Ο Γιώργος Ναυτιάς τώρα. Εισηγητής του Ευρωπαϊκού Προϋπολογισμού, πώς το πε.
2: Είμαι πλέον εισηγητής του Ευρωπαϊκού Προϋπολογισμού έως και το 29.
0: Έως και το 29.
2: Θα τολμήσει τώρα ο Ερντογάν.
8: Ελάτε να τα πάρετε.
0: Να τολμήσει. Γύρισε η βλογιά, λέει ο Χρυσικόπουλος. Καλημέρα Κωστά, καλημέρα Κωστάκη. Καλημέρα. Έχει μπαλίτσα απόψε. Τι γίνεται, να σου πω κάτι. Τι επιδημία είναι αυτή που έχει πέσει και παίζουν οι ελληνικές ομάδες απέναντι στις βουλγάρικες? Διάβαζα τώρα παίζει και ο Ολυμπιακός να παίξει με βουλγάρικη, ή όχι? Ποιος, ο ΠΑΟΚ, ποιος παίζει? Κάτσε, γιατί σου λέτε τρίστε. Μάλι Τσέσκα Σόφιας. Παίζει Λέσκη Σόφιας, Τσέσκα. Τι γίνεται, ρε παιδί? Χάθηκε η μπάλα, να πούμε.

Όχι, ο ΠΑΟΚ παίζει με την Μπραν. Μπραν. Η ΑΕΚ έπαιξε με τη Βουλγάρικη προχθές. Παναθηναϊκός είχε παίξει στο προηγούμενο γύρο με τη Βουλγάρικη. Και θα παίξει τώρα νομίζω ποιος, ο Οφή. Πάση περιπτώσει, πολλές ελληνοβουλγαρικές ποδοσφαιρικές αναμετρήσεις. Μαζί μας και το λαδολέμονο για τις μεγάλες ωρέξεις της ημέρας. Μεσημέρι βράδυ, μεσημέρι και με μαγειρευτά πλέον το λαδολέμονο. Εμπλουτισμένο μενού. Παραδοσιακές ελληνικές και ντόπιες συνταγές. Και άλλα εκλεκτά πιάτα. Καθημερινά 33-409 παίρνεις τηλέφωνο και ρωτάς τα πιάτα ημέρας. Κάθε μέρα δεν είναι τα ίδια όσον αφορά την κουζίνα του λαδολέμονου. Στα ψητά, ναι, κατά ένα ποσοστό 90% είναι τα ίδια κάθε μέρα. Το ίδιο πεντανόστιμα. Την ίδια κορυφαία ποιότητα. Και με προσεκτικά επιλεγμένα κρέατα. Μεσημέρι βράδυ εκτός Κυριακής 33-409 με γρήγορο delivery για να τα απολαμβάνετε ζεστά.

0: Α, αυτά είναι ρε παιδί μου, αυτά είναι. Α.
1: Στο Λαδολέμονο η γεύση έχει παράδοση και ο χώρος έγινε ακόμα πιο όμορφος, πιο ζεστός και πιο φιλόξενος για να νιώθεις σαν το σπίτι σου. Καθημερινά σπιτικά μαγειρευτά με αυθεντικές ελληνικές γεύσεις, λαχταριστά φαγητά της ψησταριάς, ζουμερά κρεατικά στα κάρβουνα και μερίδες φτιαγμένες με αγνά υλικά και μεράκι. Είτε για οικογενειακό τραπέζι, είτε για παρέα και καλό φαγητό, το Λαδολέμονο σε περιμένει σε έναν ανανεωμένο χώρο, γεμάτο γεύση, άνεση και ζεστή φιλοξενία. Λαδολέμονο στους Αμβελόκηπους. Σπιτικό φαγητό και ψησταριά με γεύση που θυμάσαι. Τηλέφωνα 26950-33409 και 6984-985-400. Stigma Radio.
2: What is happening to me?
3: Did you miss me, Spidey?
4: Spider-Man, καινούργια μέρα. Σημειώστε ώρες, αίθουσες και ημέρες προβολών. Πέμπτη, Παρασκευή, Κυριακή στις 9.30 και Σάββατο στις 11 στο θερινό σινεμά Χρήστος Νέγκας. Και καθημερινώς στο κινηματογράφο Φόσκολος με δύο προβολές στις 8 και στις 10.30. Spider-Man Brand New Day. Ένας υπέροχος Tom Holland ως Peter Parker στο καλύτερο κινηματογραφικό σύμπαν της Marvel.
5: Bay San Marco. Ξεκινάς εδώ. Μένεις εδώ. Bay San Marco. Με τρεις ορόφους σε ένα σημείο. Roof Garden Nights. Άποψη, ατμόσφαιρα, άνεση. DJs που ανεβάζουν το vibe. Από το πρώτο brunch μέχρι το τελευταίο ποτό. Bay San Marco. Η μέρα σου έχει πλέον βάση. Bay San Marco. Η πόλη σε τρία επίπεδα.
6: Αφήστε πίσω την καθημερινότητα και χαρίστε στον εαυτό σας μια εμπειρία γεμάτη γεύσης, αρώματα και αυθεντική φιλοξενία στο κτήμα Γράμψα στο Λαγοπόδο. Σε ένα πανέμορφο χώρο με ατμόσφαιρα που μαγεύει. Περιπλανηθείτε στον κόσμο του κρασιού μέσα από επιλεγμένες γευσιγνωσίες, απολαύστε μοναδικά signature cocktails και συνοδεύστε τη βραδιά σας με πιάτα εμπνευσμένα από τη ζακυνθινή και μεσογειακή γαστρονομία. Καθημερινά, η κουζίνα μας σας εξυπηρετεί έως τις 11 το βράδυ. Από εκεί και μετά, η ατμόσφαιρα γεμίζει με τις νότες των εκλεκτών κρασιών μας, προσφέροντας το ιδανικό σκηνικό για όμορφες συναντήσεις και αξέχαστες στιγμές. Κτήμα Γράμψα. Κάθε ποτήρι κρασί αφηγείται μια ιστορία. Ελάτε να τη ζήσετε μαζί μας.
7: Δεν ξέρετε τι όνειρα θα δείτε πριν κοιμηθείτε. Ξέρετε όμως ότι ένα όνειρό σας θα γίνει πραγματικότητα. Τα στρώματα Dimstel πραγματοποιούν την επιθυμία σας για έναν ήσυχο και ξεκούραστο ύπνο. Φτιαγμένα από ελληνικά χέρια με τις υψηλότερες προδιαγραφές ποιότητας, ασφάλειας και υγιεινής είναι ιδανικά και απαραίτητα σε όλους. Στο σπίτι, το παιδικό δωμάτιο, τα ξενοδοχεία, τα ενοικιαζόμενα, τις βίλες. Επιλέξτε μέσα από μια τεράστια ποικιλία και όνειρα γλυκά. Dimstel, στη Ζάκυνθο, απέναντι από το γήπεδο. Dimstel, τηλέφωνο 26951-01891.
8: Golden Gym Λαγανάς. Έλα και δώσε τον καλύτερό σου εαυτό. Έλα στο Golden Gym Λαγανάς και μεταμόρφωσε το σώμα σου. Επίλεξε Personal Training και ξεκίνα να φτιάξεις το σώμα σου. Έλα στο Golden Gym Λαγανάς. Θα νιώσεις τη διαφορά. Με προγράμματα για μυϊκή ενδυνάμωση. Για κλασικό bodybuilding και fitness. Για όλους. Μικρούς και μεγάλους. Με δυναμικά ομαδικά προγράμματα. Power Pilates. Aerobic. Τραμπολίνο. Total Body. Functional. Έλα στο Golden Gym Λαγανάς. For passion, discipline, strength. Μαθήματα πυγμαχίας και boxing training μέχρι τελικής πτώσης. Έλα στο Golden Gym Λαγανάς, γιατί το μυστικό της επιτυχίας στη γυμναστική είναι απλά να κάνεις. Golden Gym Λαγανάς, στον κεντρικό δρόμο Λαγανά.
9: Το ίδιο πήγες, κόψει κακή. Γένια με τρίχες, εδώ και εκεί. Κούτελο θείο, λίγο πλατή, τρανό σημείο του ποιητή.
10: Αφιέρωμα στο Γεώργιο Σουρή, κυποθέατρο στον Αυριακό, από Τετάρτη 19 μέχρι και Κυριακή 23 Αυγούστου, από το θέατρο Τσιζάκυνθος. Με τα κωμικά μονόπρακτα, Αποχαιρετισμός, Αναπαραδιάδης, Επιδημία και Πάνωδος. Σκηνοθεσία Κώστας Καποδίστριας. Ώρα έναρξης 9.30 το βράδυ. Κρατήσεις στο τηλέφωνο 6980 64 21 89.
3: Τέλος, το κεφάλι το ποιητικό στους κρανιοσκόπους μποναμάσας μένει, να το ψάχνουν μέσα κι έξω με φακό για να βρουν ποια βίδα είναι χαλασμένη.
11: Περπατώ, περπατώ εις τους κήπους και ο Μαλάνος είναι ακόμα εκεί. Από το 1974 το Ινομαγειρίον Μαλάνος έχει γίνει σημείο αναφοράς του νησιού. Δεν τότε μοναδικός Έλληνες και ξένοι και κυρίως οι ντόπιοι. Τι λέμε, δες που τρώνε οι ντόπιοι, εκεί είναι το καλύτερο. Ινομαγειρίον Μαλάνος, αυθεντική ζακυνθινή κουζίνα, σε ένα χώρο ανακαινισμένο, ανοιχτά μεσημέρι και βράδυ. Μαλάνος, πας και ξαναπας. Κι άμα δεν μπορεί να πας, έχει και delivery. Μαλάνος και στο σπίτι σας. Τηλέφωνο 45936. Όταν το φαγητό γίνεται απόλαυση, Μαλάνος. Και σταμάτα να γλύπεις τα δάχτυλά σου.
12: Stigma Radio.
13: Σου έχουν πει πως αν ζητάς πολλά, χάνεις και τα λίγα.
14: Ξέχνα το! Με τις εκπτώσεις στα Welcome Stores ζητάς πολλά, κερδίζεις περισσότερα.
13: Μοναδικές εκπτώσεις σε κλιματιστικά, λευκές συσκευές, τηλεοράσεις και προϊόντα τεχνολογίας.
14: Μοναδική εξυπηρέτηση και προγράμματα δόσεων στα μέτρα σου.
13: Τώρα στις εκπτώσεις για τον ηλεκτρικό σου εξοπλισμό.
14: Ζήτα πολλά, κέρδισε τα όλα.
13: Ελληνική αλυσίδα ηλεκτρικών, Welcome Stores.
15: Ραψομανίκης στο Γαϊτάνι.
13: Ας το πάνω μας.
16: Πομόνης Entertainment Business. Υπηρεσίες DJ. Η γαμήλια σεζόν ξεκίνησε. Εξασφάλισε σίγουρη διασκέδαση με τη μεγαλύτερη γκάμα μουσικών επιλογών. It's party time.
17: Θέλει το χρόνο του για να ζυμωθεί, για να φουσκώσει, για να ψηθεί. Και στο Φουρνάρικο ξέρουμε. Ο χρόνος είναι ο μεγαλύτερος δημιουργός. Πάνω από 50 χρόνια παράδοσης. Γι' αυτό σας προσφέρουμε τη μεγαλύτερη ποικιλία σε ψωμί, σε αρτοσκευάσματα, κουλουράκια και βουτήματα. Ετοιμάζουμε με αγάπη τα πιο εντυπωσιακά γλυκά. Και από εσάς κερδίσαμε τον τίτλο του πιο εκλεκτού καφέ της πόλης. Φουρνάρικο. Πάνω από 50 χρόνια παράδοσης. Πώληση χοντρική λιανική. Στραβοπόδι 13 στην παλιά πυροσβεστική. Delivery από το πρωί μέχρι το βράδυ στο 26 950 45 670.

Ο Κώστας λέει πρέπει να είναι υποχρεωτικός ο στρατός. Δεν έχω αντίρρηση, δεν διαφωνώ. Γιατί είναι η γεωπολιτική θέση τέτοια. Χώρας μας είναι γεωγραφική, η γειτόνι, έτσι. Οι οποίοι πάντα πρέπει να αισθάνονται.

Είχαμε δολοφονία μια 42χρονη διασώστρια στη Σύρο, που μαχαιρώθηκε, λέει, πισόπλατα από τον 41 ετών ενοικιαστή του σπιτιού που διέθετε η διασώστρια. Η υπόθεση αυτή της δολοφονίας της 42χρονης φαίνεται ότι αρχίζει και

εκτός από το θύμα, αλλά δύο, ο δράστης και η σύντροφός του. Ο πατέρας της διασώστριας, μιλώντας στα κανάλια, είπε ότι το παιδί του αγαπούσε όλο τον κόσμο, βοηθούσε όλο τον κόσμο.

0: Άσε.
1: Είπε ότι δεν είναι αμυντικό το χτύπημα, είναι επιθετικό και με μίσος. Τώρα, όπως αναφέρεται στα ρεπορτάζ, λέει η... Οι δικαστικές αρχές στέκονται σε δύο στοιχεία που προέκυψαν μέσα από την ανάλυση του οπτικού υλικού. Το ένα στοιχείο είναι πως ο κατηγορούμενος υπέπεσε σε αντιφάσεις σε σχέση με ποιο χέρι κρατούσε το όπλο του φόνου την ώρα που υπήρχε απουσία κυλίδων αίματος στα 70 μέτρα που διένυσε το θύμα όταν βγήκε από το σπίτι. Γιατί ο κατηγορούμενος ισχύζεται ότι μαχαίρωσε την διασώστρια εντός σπιτιού την ώρα που οι αρχές θεωρούν ότι έγινε εκτός. Η δικηγόρος της 42χρονης ανέφερε πως το βούλευμα είναι σύνομο με την θέση της οικογένειας. Και είπε επίσης ότι περιμένει η οικογένεια να ανοίξουν τα κινητά των εμπλεκομένων, μήπως από αυτά προκύψει το κίνητρο. Για την ώρα το κίνητρο της ληστείας φέρεται να απομακρύνεται. Και αναμένονται οι εξελίξεις. Τα πράγματα, παιδιά, είναι δηλαδή πλέον έχουν αγριέψει πολύ.

δεν ξέρεις, μιλάς ας πούμε τώρα σε κάποιον και δεν ξέρεις τι μέρος του λόγου είναι. Άμα είναι και λίγο έτσι. Σαλταρισμένος, σαλταρισμένη.

Λοιπόν, άλλες ειδήσεις εδώ διαβάζω. Τροχαίο στη Βούλα. Εγκεφαλικά νεκρός ο οδηγός μοτοσυκλέτας, 39χρονος. Μετά τη σύγκρουση της μοτοσυκλέτας του μεταξύ. Η οικογένειά του αποφάσισε να προχωρήσει σε δωρεά των οργάνων του ως ένδειξη απόλυτης αλληλεγγύης και προσφορά ζωής. Στην παραλιακή λεωφόρο στο ύψος του Πικ Παβούλας συνέβη το τροχαίο. Το ταξί κινούνταν στο ρεύμα προς τη Βούλα και ο οδηγός του επιχείρησε να κάνει αναστροφή. Αυτές οι αναστροφές, αυτές οι εγκληματικές ενέργειες, τις οποίες βλέπουμε και εδώ σε τοπικό επίπεδο, βλέπουμε στην Λομβάρδου μέσα στην πόλη πάρα πολύ συχνά αναστροφές. Το λιμεναρχείο κοιμάται τον ύπνο του δικαίου. Αναστροφές βλέπεις και σε επαρχιακές οδούς στη Ζάκυνθο, στη Ζακύνθου Κερίου. Εγκληματική είναι η αναστροφή σε κάθε περίπτωση. Από την άλλη βέβαια εγκληματικό είναι να μην φοράει κράνος ο οδηγός οποιοδήποτε δικύκλου, και ο 39χρονος δεν φορούσε.

Αλλά τώρα να διαβάζεις, ας πούμε, ότι επαγγελματίας οδηγός έκανε αναστροφή. Σε αυτή

Περίπτωση ότι δεν πρέπει να του πάρουν το δίπλωμα και να μην του το ξαναδώσουν άλλο. Χρειάζεται πάρα πολύ προσοχή. Πάρα πολύ προσοχή, ειδικά εδώ στο δικό μας το πολύ κακό οδικό δίκτυο, το οποίο το έχει φέρει σε ακόμα χειρότερη κατάσταση η αδιαφορία των τοπικών αρχών και για την ποιότητα του οδοστρώματος, μιλάω, αλλά και για τα χόρτα τα οποία έχουν θεριέψει στα χαντάκια εκατέρωθεν των οδών, των επαρχιακών οδών, και περιορίζουν την ορατότητα σε στροφές πάρα πολύ επικίνδυνες. Δεν ξέρω τι έγινε φέτος. Η Δημοτική Αρχή Στασινόπουλου ξέχασε τη μειοκτονία, ξέχασε και τον καθαρισμό από την χλωρίδα του οδικού δικτύου. Μας φάγαν τα πανηγύρια, μου φαίνεται, και τα καρναβάλια. Καλημέρα, Ντίνο, καλημέρα. Καλημέρα, λέει, φίλε μου, καλή επιτυχία σήμερα που να συνοδεύεται με καλή μπαλίτσα. Τώρα θες και εσύ καλή μπαλίτσα τώρα Αύγουστο μήνα να βλέπεις. Δεν γίνονται αυτά τα πράγματα, ρε φίλε. Δεν γίνονται. Δηλαδή πόσο να έχει στρώσει μια ομάδα μέσα στο 15 Αύγουστο. Είναι αγκαρίες αυτά τα παιχνίδια. Αγκαρίες. Καλημέρα, Ρεγκίνα. Καλημέρα.

Κρατάνε ακόμα, φίλε, κρατάνε ακόμα, γιατί έχουμε εμείς εδώ περισσότερα πανηγύρια από σας. Σε λίγο θα έχουμε πανηγύρια και στις γειτονιές, όχι μόνο στις εκκλησιές. Είμαστε πολλοί πανηγυριτζίδες.

Χαμός λέει σε πανηγύρι στο Αντίριο. Παρέες πιάστηκαν στα χέρια με τα μουσικής. Τι έγινε Αντράκο μου? Τι έγινε στην Πάτρα Αντράκο μου? Εκεί πιαστήκαν στο πανηγύρι. Στη λίμνη Μελισσάνη πιαστήκαν πάνω στις βάρκες. Είδα Μάκη. Τι γίνεται ρε παιδί μου? Τι συμπεριφορές είναι αυτές? Ο ένας βαρκάρης πέταξε μέσα στη λίμνη των άλλων. Τι είναι αυτά τα πράγματα ρε? Τι σπροξίδια είναι αυτά ρε?

0: έτσι δεν κάνουνε μόνο αναστροφές στον δρόμο. Κάνουνε και σε άλλα σημεία. Σε μαγαζά, σε καφετερίες, σε νοικιαζόμενα δωμάτια, σε βίλες.
1: Έχετε απόλυτο δίκιο. Κατεβάζω τον πελάτη και αναστροφή μετά.
0: Στάθη, τώρα και εγώ το βίντεο. Δεν πρέπει να είναι σημεγισάνι, γιατί φαίνεται ένα μηχανοκίνητο βαρκάκι, που εκεί δεν υπάρχουν, μόνο με κουπιά.

0: θα να παίξω ρε παιδί μου κάπου. Για να το δω πάλι το βιντεάκι, για να το δω. Ναι, δεν είναι, κουνάει πολύ για να είναι μες στη λίμνη, κουνάει πολύ. Απ' έξω είναι, κάπου δεν ξέρω, πού έχετε περιηγητικά βαρκάκια να πούμε. Παρά είναι, παρά έχει φουσκοθαλασσιά. Για να είναι μες στη λίμνη, έχεις δίκιο. Στο βωμό του χρήματος λέει έχουν ισοπεδωθεί όλα, λέει ο Ντίνος. Του χρήματος ή του χρήσματος, γιατί υπάρχει και το χρήσμα.
1: Σημαδουράκια εκεί. Φαίνονται οργανωμένα τα πράγματα. Εμείς δεν είμαστε τόσο οργανωμένοι. Και άδειες τα βαρκάκια τα μικρά είναι ψηλοσφήνες. Δεν έχω δει τέτοια πράγματα.

45-670, θυμίζω το τηλέφωνο του Φουρνάρικου να παραγγείλει τον καφέ σας σε οποιαδήποτε στιγμή της ημέρας και ό,τι τραβάει ο ρεξέ σας από τις φωλιάτες, γλυκές αλμυρές, πίτες ταψιού, αρτοποιήματα με διάφορες συνθέσεις, μπαγκετούλες, μπριοσάκια, σαντουιτσάκια.

0: Αν θέλεις Smart TV για το σαλόνι, αν θέλεις κλιματιστικά, αν θέλεις εσπρεσιέρα για να χαίρεσαι όπως όλοι, με κάψουλες κτλ, πες το και έγινε. Στα Welcome Stores.
1: Θέλεις και δόσεις? Ευκολάκι. Τώρα στα Welcome Stores απόκτησε τις συσκευές που θέλεις με πρόγραμμα δόσεων στα μέτρα σου, με ή χωρίς κάρτα. Με άμεση έγκριση, χωρίς κρυφές χρεώσεις.
0: Ελληνική αλυσίδα ηλεκτρικών ειδών Welcome Stores.
2: Ραψομανίκης στο Γαϊτάνι.
0: Και για δόσεις, ας το πάνω μας.
3: Στο Λαδολέμονο η γεύση έχει παράδοση και ο χώρος έγινε ακόμα πιο όμορφος, πιο ζεστός και πιο φιλόξενος για να νιώθεις σαν το σπίτι σου. Καθημερινά σπιτικά μαγειρευτά με αυθεντικές ελληνικές γεύσεις, λαχταριστά φαγητά της ψησταριάς, ζουμερά κρεατικά στα κάρβουνα και μερίδες φτιαγμένες με αγνά υλικά και μεράκι. Είτε για οικογενειακό τραπέζι, είτε για παρέα και καλό φαγητό, το Λαδολέμονο σε περιμένει σε έναν ανανεωμένο χώρο, γεμάτο γεύση, άνεση και ζεστή φιλοξενία. Λαδολέμονο στους Αμπελόκηπους. Σπιτικό φαγητό και ψησταριά, με γεύση που θυμάσαι. Τηλέφωνα 26950 33409 και 6984 985 400.
4: Stigma Radio. Who doesn't understand pain?
5: Έχει ξεπεράσει το 1 δις $200 εκατομμύρια σε εισπράξεις παγκοσμίως. Έχει ήδη πάνω από 800.000 εισιτήρια στην Ελλάδα και ο θρίαμβος της ταινίας του Christopher Nolan Οδύσσια συνεχίζεται. Δευτέρα, Τρίτη και Τετάρτη, 9:30, μόνο στο θερινό σινεμά Χρήστος Νέγκας. Ματ Ντέιμον, Τομ Χόλαντ, Αν Χαθαουέι, Ρόμπερτ Πάτινσον, Ζεντάγια, Σαρλίζ Θερόν και η συγκλονιστική Σαμάνθα Μόρτον στο ρόλο της Κίρκης.
6: Για τη σημαντικότερη ημέρα της ζωής σου, διοργάνωσε το πάρτι της ζωής σου. Pomonis Entertainment Business. It's party time.
7: Αυτό το όνομα έγινε εγγύηση ποιότητας και εμπιστοσύνης. Αλέκος Καποδίστριας. Με συνέπεια και λύσεις βρίσκεται πάντα δίπλα σας. Πρωτοπόρο στην εξέλιξη των υλικών. Με τα κορυφαία προϊόντα της αγοράς. Χρωμάτισε τον τοίχο σου, συντήρησε το ξύλο σου, καθάρισε την μούχλα από τα δύσκολα σημεία. Με υλικά υψηλής ποιότητας.

0: εξωτερικής θερμοπρόσωψης. Το σπίτι σας θωρακίζεται και αμήνεται στις καιρικές συνθήκες. Γιατί στον Αλέκο Καποδίστρια πάντα υπάρχει λύση. Αρκεί να μάθεις πώς. Αλέκος Καποδίστριας στο Σαρακινάδο. Τηλέφωνο 26950 62 075.
1: Τα καλύτερα που
2: μη χάσεις το μεγαλύτερο πάρτι του καλοκαιριού. Μετά τη μεγάλη καλοκαιρινή επιτυχία στην Ελλάδα και την Κύπρο, η Ιουλία Καλυμάνη στη Ζάκυνθο. Γήπεδο Λιθακιά Ζακύνθου, Κυριακή 23 Αυγούστου. Εισιτήρια ticketservices.gr και στα φυσικά σημεία προπόλησης. Για ρεσερβέ κάλεσε 6937 427 008.
3: Η φύση του σπιτιού σας είναι για μας η φύση της δουλειάς μας. Costas KA Garden Z-Wash. Καθαρισμός και απολύμαρση εξωτερικών δαπέδων με το επαγγελματικό πιεστικό Z-Wash. Σταμποτά, πέτρα, πλακάκια, τσιμέντο, πισίνες, τείχους. Αναλαμβάνουμε τη συντήρηση και τον καλωπισμό του κήπου σας, καθώς και τον καθαρισμό των εξωτερικών σας χώρων, με πολύ αγάπη και τη φροντίδα για τη φύση. Κλάδεμα θάμνων σε σχήμα. Costas KA Gardens Jet Wash. Τηλέφωνο 6988 555 244. Η ομορφιά της φύσης στον δικό σας χώρο.
4: Expert Marine Service Κωνσταντίνος Τσικνής. Νέος αναβαθμισμένος χώρος στους αμπελόκηπους. Το κατάστημα που εμπιστεύτηκες για το σκάφος σου τώρα μετακόμισε σε νέες, ιδιόκτητες, υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις, προσφέροντας ακόμα πιο υψηλό επίπεδο υπηρεσιών. Έκθεση σκαφών, ανταλλακτικών και μηχανών. Εξουσιοδοτημένο συνεργείο Yamaha, Suzuki, Honda, Mercury. Μεγάλο και ασφαλές πάρκινγκ σκαφών. Expert Marine Service, Κωνσταντίνος Τσικνής. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος Ελλάδας, Ranieri International, Texas Boats, Oki Boats. Η ποιότητα που γνωρίζεις, ο επαγγελματισμός που περίμενες. Expert Marine Service, Κωνσταντίνος Τσικνής, στους αμπελόκηπους. Η δύναμη του ονόματος, τώρα σε νέο επαγγελματικό επίπεδο. Τηλέφωνο 6947 079 460.
5: 26 950 25 798.

0: όπου και αν βρίσκεσαι. Walk and roll στο Τσιλιβί. Walk it, roll it. Απόλαυσέ το.
1: Αυτό δεν έχει ξαναγίνει. Είναι η απόδειξη ότι τα πλαίσια The Market είναι η καλύτερη φίλη της τσέπης σας. Εκπτώσεις από 20 έως 50% σε 519 προϊόντα. Ενδεικτικά, καφέδες έως 30%, κατσαριδοκτώνα, αντικουνουπικά και ντομοκτώνα από 2 ευρώ και 30 λεπτά έως και 5 ευρώ και 30 λεπτά μείον, έως και 4 ευρώ και 90 λεπτά μείον στα απορρυπαντικά, έως και 3 ευρώ και 20 λεπτά μείον σε αποσμητικά, αφρόλουτρα και βαφές μαλλιών. 519 προϊόντα δεν χωρούν σε ένα σποτ. Εσείς ψώνιστε άφοβα. Τα πλαίσια The Market θα είναι πάντα η καλύτερη φίλη της τσέπης σας.
2: Stigma Radio. Πομόνης Entertainment Business. Υπηρεσίες DJ για γάμους, εταιρικά events, parties και όλες τις εκδηλώσεις. It's party time.

0: παίχτη το γάλα.
1: Δεν μου λέτε, σας παρακαλώ πάρα πολύ, τι προσφέρετε στο κοινό?
2: Σοκολατάκι.
3: Καλημέρα σας.
4: Ας το διάολο, πρωί πρωί.

0: 18 λεπτά ακόμη μαζί εδώ στον στίγμα στο 97.6. Διαλέγει τις μουσικάρες, σχολιάζοντας την επικαιρότητα και ό,τι άλλο αλλιεύσω από το διαδίκτυο. Ο Στάθης λογοθέτης.
1: Αγαπημένη μου!
0: Όπως κάθε πρωί από Δευτέρα ως Παρασκευή, όλα αυτά τα χρόνια, η μεγαλύτερη ραδιοφωνική παρέα του Ιωνίου. Συναντιόμαστε εδώ μέσα από τη συχνότητα του Stigma Radio 97,6. www.stigmafm.gr για να ακούτε live streaming ιντερνετικά τον Stigma, να βλέπετε τον τίτλο του τραγουδιού που παίζει και τον καλλιτέχνη, ακόμα και το εξώφυλλο του δίσκου πολλές φορές που περιλαμβάνεται το single. Να στέλνετε τα μηνύματά σας σε real time, που λένε, σε πραγματικό χρόνο, μέσω WhatsApp, μέσω Viber και email. Μπορείτε βέβαια και στα προσωπικά μου social, Στάθης λογοθέτης με λατινικούς χαρακτήρες, στο Instagram, στο Facebook, στο Messenger. Eric Cooper presents Organica Aurora. Και άλλα τέτοια θα θυμηθούμε από τα Zeros, από τα Zeros, μέχρι να τελειώσουμε και σήμερα. Ενώ μετράμε τις αργίες που έχει ακόμα το 2026. Γιατί εντάξει, καλά κάθεται η αργία εδώ, η δική μας η τοπική, του Αγίου που πέφτει Δευτέρα. Το κάνεις ένα τετραημεράκι, την κοπανάς, φεύγεις να γλιτώσεις από το γιφταριό. Και οι αργίες που απομένουν μέχρι το τέλος του έτους, δυστυχώς, όχι όλες, κάποιες, μία χάνεται, μία πέφτει μεσοβδόμαδα. Αλλά πάντα υπάρχουν έτσι ευκαιρίες αποδράσεων. Η επόμενη αργία λοιπόν είναι 28 Οκτωβρίου, που πέφτει Τετάρτη, κουκουρούκου. Τετάρτη τι να την κάνεις. Καλύτερα κάπως είναι τα πράγματα τα Χριστούγεννα, γιατί φέτος πέφτουν Παρασκευή. Μοναδικό έτσι τριήμερο. Χάνεται βέβαια λίγο έτσι η επόμενη μέρα των Χριστουγέννων, γιατί πέφτει Σάββατο. Το ιδανικότερο θα ήταν το περσινό σκηνικό που έπεσε Πέμπτη. Δεν μπορεί να το έχει όμως κάθε χρόνο αυτό. Έχουμε βέβαια μετά την αργία της, πιο πριν, την αργία που είναι ας πούμε για συγκεκριμένες κατηγορίες που φέρουν ιδιότητες, ξέρω εγώ, μαθητή, φοιτητή, που είναι 17 Νοέμβρη και πέφτει Τρίτη. Βάλε και την παραμονή που κάνουν, ετοιμάζουν τις γιορτές και αυτά, και τα κατεβαίνουν και 5.000 αστυνομικοί εκεί κάτω στα Εξάρχεια. Εντάξει.

και τα Αγίου Διονυσίου εδώ που έχουμε 17 Δεκέμβρη. Πέφτει Πέμπτη. Μια χαρά είναι νομίζω. Κολλάς και την Παρασκευή. Και την κάνεις. Αυτά είναι τα συνεργείες μέχρι το τέλος του χρόνου.

Λοιπόν, πάμε τώρα στο φαινόμενο σούπερ μάρκετ που λέγεται φέτος ότι περισσότερο από κάθε άλλη χρονιά μοιάζει σαν τουριστική ατραξιόν. Γιατί τόσος κόσμος στο σούπερ μάρκετ από ταξιδιώτες δεν ξανάδαμε τόσο κόσμο. Α, σ' αρέσουν οι μουσικές σήμερα, Μάρο, ε. Σ' άλλες μέρες δηλαδή δεν σ' αρέσουν. Καλημέρα, Μάρο.

Λοιπόν, τα ψώνια είναι μία ακόμα εμπειρία του ταξιδιού. Πλάι στα θέρετρα και τους αρχαιολογικούς χώρους υπάρχουν και τα σούπερ μάρκετ. Δεν είναι μόνο τα τουριστικά καταστήματα με τα σουβενίρια. Γιατί για παράδειγμα, ξέρω εγώ, εδώ η φίλη μας η Dana Camilleri Clark γράφει ότι το καλύτερο γιαούρτι που έχει φάει το έφαγε στην Ελλάδα. Το πήρε από ένα σούπερ μάρκετ. Βλέποντας μια κυρία που έκανε τα ψώνια της να βάζει ένα βαζάκι βιαστικά στο καλάθι της. Δεν ήξερε καν τι είναι, αλλά έκανε το ίδιο. Λοιπόν, αν δείτε τώρα εκεί που πας Μάρο στο σούπερ μάρκετ και δεις και σε πλησιάζουν τίποτα περίεργες και κοιτάνε, ξέρω εγώ, τι επιλέγεις από το ράφι. Έτσι. Έτσι κάνουν side eye, ρε παιδί μου, side eye και κοιτάνε. Είναι γιατί ψάχνουν να δουν τι παίρνεις για να πάρουν και αυτές από έτσι, τα ίδια. Γιατί σου λέει για να παίρνει αυτή που είναι ντόπια στα συγκεκριμένα προϊόντα, πάει να πει ότι είναι καλά. Τώρα βέβαια σε κάτι χώρες όπως είναι, ξέρω εγώ, η Ιαπωνία, εκεί μάλλον είναι πιο χρήσιμο να, και εμείς οι ίδιοι αν πάμε, να πάμε σε σούπερ μάρκετ και να κοιτάμε τι ψωνίζουν οι ντόπιοι. Λίγο πολύ έτσι να παίρνουμε από τα ίδια. Αφράτα σάντουιτς με μαγιονέζα, ψωμάκια κατσουκάρι, σοκολάτες μάτσα. Έχει και κάτι θερμενόμενα ράφια εκεί στα σούπερ μάρκετ στην Ιαπωνία. Παίρνεις ας πούμε κουτάκι ζεστό καφέ. Στη Βαρκελόνη από την άλλη, ξέρω εγώ, οι τουρίστες συνοστίζονται στα ράφια που πουλάνε κρέμα φιστίκι. Και άλλα τέτοια. Και η αλήθεια είναι ότι η επίσκεψη στο σούπερ μάρκετ είναι για όλα τα βαλάντια. 10-15 ευρώ αρκούν για μερικές τοπικές λιχουδιές και ασυνήθιστα υλικά και ποτά. Και φτιάχνεις μια τουριστική εμπειρία, ρε παιδί μου, μόνος σου. Αυτό

Υπάρχει βέβαια και ο κίνδυνος την ώρα αυτή που μιλάμε να οδηγούμε τον τουρισμό του σούπερ μάρκετ στην καταστροφή του. Για παράδειγμα, υπάρχει ένα παντοπολείο στο Καβαγκουτσίκο της Ιαπωνίας, το παντοπολείο Lawson. Οι τουρίστες που το κατέκλυαν για να φωτογραφίσουν την οροφή του, πίσω από την οποία αναδιόταν το όρος Fuji, πλέον είχαν γίνει τόσο ενοχλητικοί που κλήθηκαν οι αρχές. Και τώρα φρουροί ασφαλείας, μπάρες κυκλοφορίας και ομάδες ελέγχου πλήθους διαχειρίζονται όλο αυτό το χάος. Στο τέλος τοποθέτησαν μια γιγάντια μαύρη οθόνη για να εμποδίζει τη θέα, συγγνώμη. Επειδή λοιπόν το σούπερ μάρκετ λειτουργεί μόνο σε ένα κομμάτι της κανονικής ζωής, επειδή κανείς δεν δίνει παράσταση για τους τουρίστες, όταν οι τουρίστες ξεπεράσουν τους ντόπιους, πάβει να είναι ένα συνηθισμένο κατάστημα. Βλέπε εδώ γνωστό σούπερ μάρκετ, έτσι, γερμανικής αλυσίδας. Δεν πας Ιούλιο-Αύγουστο να ψωνίσεις το συγκεκριμένο. Θα υποφέρεις. Θα υποφέρεις. Είναι μια ευκαιρία να ξαναθυμηθείς τη δέλτα της γειτονιάς που λέγανε. Το μίνι μάρκετ. Και τις τοπικές αλυσίδες. Why not?

Παναθηναϊκός ΠΑΟΚ και Όφη σήμερα. Όφη ΤΣΣΚΑ Σόφιας. Αυτό που σας έλεγα, ελληνοβουλγαρικές κόντρες. Ο Όφη

από το Europa League. Στις 9, όφι Τσεσκά Σόφιας. Άλλη Τσεσκά είναι αυτή, δεν είναι η ίδια με, που αντιμετώπισε ο Παναθηναϊκός. Εκείνη ήταν η 1940 κάτι. Αυτή είναι η αυθεντικιά. Έτσι Κώστα Χρυσικόπουλε, η αυθεντικιά είναι αυτή. Λοιπόν, ο Παναθηναϊκός παίζει με τη Χράντετς Κράλοβε. Τι είναι αυτή, πού είναι αυτή. Μου θυμίζει κάτι σαν τους Wink Τριαλαριλαρό που έλεγε ο... ο Χάρη Κλίν. Ο αείμνηστος Χάρη Κλίν. Αχ. Πού είναι αυτή, τι είναι αυτή. Χράντετς Κράλοβε. 9:30. Και ΠΑΟΚ Μπραν 9:15. Τα ματσάκια θα τα δείτε και τηλεοπτικά.

Τσεχία, Τσεχία είναι έτσι. Ωραία, για τη ρεβάνς. Ένα ταξιδάκι. Δεν κακή ιδέα. Το κράλοβε.

0: Μάκη.
1: Είδες ωραία που τα κολλάω, Μάκη, είδες ωραία που τα κολλάω. Τα beat. Να σου πω κάτι. Κώστα. Όχι ρε Κώστα, δεν ήταν καλό το αποτέλεσμα. Έβγαλα λέει εισιτήριο που γράφει ο Κώστας στη θύρα που πήγαμε μαζί και είδαμε το παιχνίδι με τη Βικτόρια. Πελζέν, πελζέν. Για το γούρι λέει. Να πάμε να δούμε, ας ελπίσουμε να δούμε γκολ. Δηλαδή να δούμε γκολ, παιδί. Δεν μπορώ αυτά τα 0-0, τα 1-1 και αυτά.

Η άλλη που είναι. Από πού είναι η άλλη, η Μπραν? Από πού είναι η Μπραν? Στη μετακοσταντέλια εποχή τώρα ο ΠΑΟΚ, έτσι περνάει σε άλλη αίρα. Άλλη αίρα. Λοιπόν, αύριο πάλι μαζί. Αύριο μεγάλη μέρα, αύριο μεγάλη μέρα. Παρασκευάρα και όχι μόνο, Παρασκευάρα. Παρασκευάρα 21 Αυγούστου. Γενεθλιάρα. Έχουμε να κάνουμε εδώ πάρτι μεγάλο αύριο το πρωί. Μέχρι αύριο ξαναπούμε να είστε χαρούμενοι. Πάρα πολύ προσεκτικοί στους δρόμους. Πάρα πολύ προσεκτικοί με τις αναστροφές. Και ευγενικοί με τους γύρω σας. Γεια χαρά σε όλες, γεια χαρά σε όλους.

0: Θέλει το χρόνο του για να ζυμωθεί, για να φουσκώσει, για να ψηθεί. Και στο Φουρνάρικο ξέρουμε, ο χρόνος είναι ο μεγαλύτερος δημιουργός. Πάνω από 50 χρόνια παράδοσης. Γι' αυτό σας προσφέρουμε τη μεγαλύτερη ποικιλία σε ψωμί, σε αρτοσκευάσματα, κουλουράκια και βουτήματα. Ετοιμάζουμε με αγάπη τα πιο εντυπωσιακά γλυκά. Και από εσάς κερδίσαμε τον τίτλο του πιο εκλεκτού καφέ της πόλης. Φουρνάρικο. Πάνω από 50 χρόνια παράδοσης. Πώληση χονδρική λιανική. Στραβοπόδι 13 στην παλιά πυροσβεστική. Delivery από το πρωί μέχρι το βράδυ στο 26 950 45 670.
1: Στο Λαδολέμονο η γεύση έχει παράδοση και ο χώρος έγινε ακόμα πιο όμορφος, πιο ζεστός και πιο φιλόξενος για να νιώθεις σαν το σπίτι σου. Καθημερινά σπιτικά μαγειρευτά με αυθεντικές ελληνικές γεύσεις, λαχταριστά φαγητά της ψησταριάς, ζουμερά κρεατικά στα κάρβουνα και μερίδες φτιαγμένες με αγνά υλικά και μεράκι. Είτε για οικογενειακό τραπέζι, είτε για παρέα και καλό φαγητό, το Λαδολέμονο σε περιμένει σε έναν ανανεωμένο χώρο, γεμάτο γεύση, άνεση και ζεστή φιλοξενία. Λαδολέμονο στους Αμπελόκηπους. Σπιτικό φαγητό και ψησταριά με γεύση που θυμάσαι. Τηλέφωνα 26 950 33 409 και 6984 985 400.
2: Σου έχουν πει πως αν ζητάς πολλά, χάνεις και τα λίγα.
3: Ξέχνα το! Με τις εκπτώσεις στα Welcome Stores ζητάς πολλά, κερδίζεις περισσότερα.
2: Μοναδικές εκπτώσεις σε κλιματιστικά, λευκές συσκευές, τηλεοράσεις και προϊόντα τεχνολογίας.
3: Μοναδική εξυπηρέτηση και προγράμματα δόσεων στα μέτρα σου.
2: Τώρα στις εκπτώσεις για τον ηλεκτρικό σου εξοπλισμό.
3: Ζητά πολλά. Κέρδισε τα όλα.
2: Ελληνική αλυσίδα ηλεκτρικών. Welcome Stores.
4: Ραψομανίκης στο Γαϊτάνι.
2: Ας το πάνω μας.
5: Stigma Radio. What is happening to me?
6: Did you miss me, Spidey?
7: Spider-Man καινούργια μέρα. Σημειώστε ώρες, αίθουσες και ημέρες προβολών. Πέμπτη, Παρασκευή, Κυριακή στις 9.30 και Σάββατο στις 11 στο θερινό σινεμά Χρήστος Νέγκας. Και καθημερινώς στο κινηματογράφο Φόσκολος με δύο προβολές στις 8 και στις 10.30. Spider-Man Brand New Day. Ένας υπέροχος Tom Holland ως Peter Parker στο καλύτερο κινηματογραφικό σύμπαν της Marvel.
8: Αφήστε πίσω την καθημερινότητα και χαρίστε στον εαυτό σας μια εμπειρία γεμάτη γεύσης, αρώματα και αυθεντική φιλοξενία στο κτήμα Γράμψα στο Λαγοπόδο. Σε έναν πανέμορφο χώρο με ατμόσφαιρα που μαγεύει. Περιπλανηθείτε στον κόσμο του κρασιού μέσα από επιλεγμένες γευσιγνωσίες, απολαύστε μοναδικά signature cocktails και συνοδεύστε τη βραδιά σας με πιάτα εμπνευσμένα από τη ζακυνθινή και μεσογειακή γαστρονομία. Καθημερινά, η κουζίνα μας σας εξυπηρετεί έως τις 11 το βράδυ. Από εκεί και μετά, η ατμόσφαιρα γεμίζει με τις νότες των εκλεκτών κρασιών μας, προσφέροντας το ιδανικό σκηνικό για όμορφες συναντήσεις και αξέχαστες στιγμές. Κτήμα Γράμψα. Κάθε ποτήρι κρασί αφηγείται μια ιστορία. Ελάτε να τη ζήσετε μαζί μας.
9: Δεν ξέρετε τι όνειρα θα δείτε πριν κοιμηθείτε. Ξέρετε όμως ότι ένα όνειρό σας θα γίνει πραγματικότητα. Τα στρώματα Dimstel πραγματοποιούν την επιθυμία σας για έναν ήσυχο και ξεκούραστο ύπνο. Φτιαγμένα από ελληνικά χέρια με τις υψηλότερες προδιαγραφές ποιότητας, ασφάλειας και υγιεινής, είναι ιδανικά και απαραίτητα σε όλους. Στο σπίτι, το παιδικό δωμάτιο, τα ξενοδοχεία, τα ενοικιαζόμενα, τις βίλες. Επιλέξτε μέσα από μια τεράστια ποικιλία και όνειρα γλυκά. Dimstel, στη Ζάκυνθο, απέναντι από το γήπεδο. Dimstel. Τηλέφωνο 26951 01891.
10: Χρειάζεσαι μόνο 25 λεπτά. Χρειάζονται ελάχιστες συνεδρίες. Μετά από πολυετής μελέτες, μία μοναδική συσκευή λειτουργεί σε όλο το σώμα συγχρόνως. Το iShape είναι στο New Life Beauty Club της Αγγελικής Βαρδακαστάνη. iShape. Ανόρθωση γλουτών, κοιλιακών. Μυρί, βραχίονες, νήμες και τόνωση δέρματος, όλα στην ίδια συνεδρία. iShape. Λιποδιάλυση και σύσφυξη ταυτόχρονα. New Life Beauty Club. Αγγελική Βαρδακαστάνη. Κρυονερίου 42. Τηλέφωνο 26 950 22 820. Χαλαρώνεις και απολαμβάνεις.
11: Oh, Το κτέο Βαρδακαστάνης ανακοινώνει την έναρξη λειτουργίας του νέου υπερσύγχρονου κτέου στο Καλαμάκι, στην περιοχή του αεροδρομίου. Με γνώμονα την αξιοπιστία, την ποιότητα και την άμεση εξυπηρέτηση. Οι εγκαταστάσεις μας διαθέτουν εξοπλισμό τελευταίας τεχνολογίας για τον τεχνικό έλεγχο επιβατικών ιδιωτικής χρήσης, φορτηγών έως 3,5 τόνους και μοτοσυκλετών. Σημειώνεται ότι η επιλογή του κτέου μας είναι ελεύθερη για όλους τους οδηγούς, ανεξάρτητα από το που έχει πραγματοποιηθεί ο προηγούμενος έλεγχος του οχήματός τους. Πληροφορίες και προγραμματισμός ραντεβού. Τηλέφωνο επικοινωνίας 269 50 33 363. Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο info@kteovardakastanis.gr.
12: Stigma Radio. Όμορφες ιδέες, ολοκληρωμένες λύσεις. Μπράτης, πού αλλού. Για όνειρα γλυκά, κρεβατοκάμαρες με στρώμα σύλλη από την Elite Strom. Αποκτήστε το πρώτο σε πωλήσεις στρώμα στην Αμερική στη μισή τιμή. Ανακαλύψτε τις νέες συλλογές και καλύψτε κάθε ανάγκη του σπιτιού. Υπέροχα είδη αλλά και προτάσεις για εσωτερική διακόσμηση. Βρείτε για τον κήπο τεχνητό γκαζόν εξαιρετικής αντοχής. Και για τους επαγγελματίες, ηματισμός ξενοδοχείων σε μοναδικά σχέδια και απίστευτες τιμές.
13: Στο νέο μας κατάστημα Φωσκόλου 19 θα βρείτε κατά αποκλειστικότητα τα λευκά είδη της Νεφ Νεφ.
12: Μπράτης. Ό,τι νέο, ό,τι καλύτερο. Τηλέφωνο 26 950 25 222. Μπράτης. Μπράτης καλός.
14: Το φέρι μπιζού.
15: Ο έρωτας για το Ιόνιο ξεκινά με Levante Ferries. Κλείσε τώρα τα εισιτήριά σου ηλεκτρονικά στο levanteferries.com ή τηλεφωνικά στο 210-94-99-400. Και ταξιδεύεις με άνεση, πολυτέλεια και ασφάλεια.

0: Φέρι Μπιζού.
1: Ο έρωτας για το Ιόνιο ξεκινά με Levante Ferries. Κλείσε τώρα τα εισιτήριά σου ηλεκτρονικά στο levanteferries.com ή τηλεφωνικά στο 210 9499 400. Και ταξιδεύεις με άνεση, πολυτέλεια και ασφάλεια.

0: doesn't understand pain.
1: Έχει ξεπεράσει το 1,2 εκατομμύρια δολάρια σε εισπράξεις παγκοσμίως. Έχει ήδη πάνω από 800.000 εισιτήρια στην Ελλάδα και ο θρίαμβος της ταινίας του Christopher Nolan Οδύσσια συνεχίζεται. Δευτέρα, Τρίτη και Τετάρτη, 9:30, μόνο στο θερινό σινεμά Χρήστος Νέγκας. Ματ Ντέιμον, Τομ Χόλαντ, Αν Χαθαουέι, Ρόμπερτ Πάτινσον, Ζεντάγια, Σαρλίζ Θερόν και η συγκλονιστική Σαμάνθα Μόρτον στο ρόλο της Κίρκης.

0: και αν βρίσκεσαι. Walk and roll στο Τσιλιβί. Walk it, roll it. Απόλαυσέ το. Κτηνιατρικά καταστήματα Animal Zande. Ιατρείο, κτηνιατρικά φάρμακα για την πλήρη κάλυψη των τετράποδων φίλων μας. Pet Shop με μια μεγάλη γκάμα τροφών, λιχουδιών, λουριών, αλλά και όλων των ειδών τα αξεσουάρ. Φύλαξη για τους μικρούς μας φίλους σε ένα ασφαλέστατο περιβάλλον. Animal Zande. Δύο καταστήματα για την καλύτερη εξυπηρέτησή σας στην πόλη Αγίου Λαζάρου 105, τηλέφωνο 26950-49488 και στον Παντοκράτορα, τηλέφωνο 26950-55241. Την ιατρικά καταστήματα Animal Zande. Πάνω από 25 χρόνια μαζί σας. Με γνώση, εμπειρία και υπευθυνότητα.
1: Expert Marine Service. Κωνσταντίνος Τσικνής. Νέος αναβαθμισμένος χώρος στους Αμπελόκηπους. Το κατάστημα που εμπιστεύτηκες για το σκάφος σου τώρα μετακόμισε σε νέες, ιδιόκτητες, υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις, προσφέροντας ακόμα πιο υψηλό επίπεδο υπηρεσιών. Έκθεση σκαφών, ανταλλακτικών και μηχανών. Εξουσιοδοτημένο συνεργείο Yamaha, Suzuki, Honda, Mercury. Μεγάλο και ασφαλές πάρκινγκ σκαφών. Expert Marine Service, Κωνσταντίνος Τσικνής, αποκλειστικός αντιπρόσωπος Ελλάδας Ranieri International, Texas Boats, Oki Boats. Η ποιότητα που γνωρίζεις, ο επαγγελματισμός που περίμενες. Expert Marine Service, Κωνσταντίνος Τσικνής στους Αμπελόκηπους. Η δύναμη του ονόματος, τώρα σε νέο επαγγελματικό επίπεδο. Τηλέφωνο 6947-079-460.
2: 26950-25798.
3: Στους τομείς αρτοποιίας, πίτσας και ζαχαροπλαστικής, αλλά και στο χώρο των ζωοτροφών, η ποιότητα δεν είναι θέμα τύχης, αλλά θέμα επιλογής. Η αντιπροσωπεία Μήλων Κρήτης φέρνει στη Ζάκυνθο μια πλήρη σειρά με εξειδικευμένα άλευρα και μείγματα, με σταθερή απόδοση και άριστη συμπεριφορά στη ζύμη. Επίσης, ζωοτροφές απόλυτα υγιεινές και ασφαλείς που σέβονται το ζωικό πλούτο των κτηνοτρόφων. Μήλοι Κρήτης. Αντιπρόσωπο Ζακύνθου, Γιάννης Γράμψας, στους Αμπελόκηπους, στα Γραμψέικα. Πώληση, χοντρική λιανική και με παράδοση κατοίκων. Τηλέφωνα 26950-22644 και 6974-4362-60. Μήλοι Κρήτης. Η ποιότητα που εμπιστεύονται οι επαγγελματίες.
4: Μπορείο πήγες, κόψη κακή. Γένια με τρίχες εδώ και εκεί. Κούτελο θείο, λίγο πλατή, τρανό σημείο του ποιητή.
5: Αφιέρωμα στο Γεώργιο Σουρή, κυποθέατρο στον Αυριακό, από Τετάρτη 19 μέχρι και Κυριακή 23 Αυγούστου, από το θέατρο Τσιζάκυνθος, με τα κωμικά μονόπρακτα Αποχαιρετισμός, Αναπαραδιάδης, Επιδημία και Πάνοδος. Σκηνοθεσία Κώστας Καποδίστριας. Ώρα έναρξης 9.30 το βράδυ. Κρατήσεις στο τηλέφωνο 6980-6421-89.
6: Τέλος, το κεφάλι το ποιητικό στους κρανιοσκόπους Μποναμά σας μένει, να το ψάχνουν μέσα και έξω με φακό για να βρουν ποια βίδα είναι χαλασμένη.
7: Η φύση του σπιτιού σας είναι για μας η φύση της δουλειάς μας. Κώστας K.A. Garden Z-Wash. Καθαρισμός και απολύμαρση εξωτερικών δαπέδων με το επαγγελματικό πιεστικό Jet Wash. Σταμποτά, πέτρα, πλακάκια, τσιμέντο, πισίνες, τείχους. Αναλαμβάνουμε τη συντήρηση και τον καλωπισμό του κήπου σας, καθώς και τον καθαρισμό των εξωτερικών σας χώρων, με πολύ αγάπη και τη φροντίδα για τη φύση. Κλάδεμα θάμνων σε σχήμα. Costas KA Gardens Jet Wash. Τηλέφωνο 6988-555-244. Η ομορφιά της φύσης στον δικό σας χώρο.
8: Τα Plessas The Market δεν θα σταματήσουν ποτέ να είναι οι καλύτεροι φίλοι της τσέπης σας. Ανανεώνονται συνεχώς με νέα προϊόντα για όλες τις ανάγκες σας. Πάντα με προσφορές, πάντα με ολόφρεσκα προϊόντα. Θα τα βρείτε. Δύο καταστήματα στο Λαγανά. Τσιλιβί, Τραγάκι, Σαρακινάδο, Γαϊτάνη, Κήπη, στην πόλη Ξανθοπούλου 1, Μαρτινέγκου 3 και στην πλατεία Σολομού. Πάντα το cash and carry στην αναπαύσεως για επαγγελματίες και για ιδιώτες και φυσικά με τα Γρηγόρης που υπάρχουν στο Γαϊτάνη και στην πλατεία. Plessas The Market. Η καλύτερη φίλη της τσέπης σας.
0: Στη
9: Stigma Radio.
10: Όμορφες ιδέες, ολοκληρωμένες λύσεις. Μπράτης, πού αλλού. Για όνειρα γλυκά, κρεβατοκάμαρες με στρώμα σύλλη από την Elite Strom. Αποκτήστε το πρώτο σε πωλήσεις στρώμα στην Αμερική στη μισή τιμή. Ανακαλύψτε τις νέες συλλογές και καλύψτε κάθε ανάγκη του σπιτιού. Υπέροχα είδη αλλά και προτάσεις για εσωτερική διακόσμηση. Βρείτε για τον κήπο τεχνητό γκαζόν εξαιρετικής αντοχής. Και για τους επαγγελματίες, ηματισμός ξενοδοχείων σε μοναδικά σχέδια και απίστευτες τιμές.
11: Στο νέο μας κατάστημα Φωσκόλου 19 θα βρείτε κατά αποκλειστικότητα τα λευκά είδη της Νεφ Νεφ.
10: Μπράτης, ό,τι νέο, ό,τι καλύτερο. Τηλέφωνο 26 950 25 222. Μπράτης, πράτης καλός.

0: What is happening to me?
1: Did you miss me, Spidey?
2: Spider-Man καινούργια μέρα. Σημειώστε ώρες, αίθουσες και ημέρες προβολών. Πέμπτη, Παρασκευή, Κυριακή στις 9.30 και Σάββατο στις 11 στο θερινό σινεμά Χρήστος Νέγκας. Και καθημερινώς στο κινηματογράφο Φόσκολος με δύο προβολές στις 8 και στις 10.30. Spider-Man Brand New Day. Ένας υπέροχος Tom Holland ως Peter Parker στο καλύτερο κινηματογραφικό σύμπαν της Marvel.
3: Bay San Marco. Ξεκινάς εδώ. Μένεις εδώ. Bay San Marco. Με τρεις ορόφους σε ένα σημείο. Roof Garden Nights. Άποψη. Ατμόσφαιρα. Άνεση. DJs που ανεβάζουν το vibe. Από το πρώτο brunch μέχρι το τελευταίο ποτό. Bay San Marco. Η μέρα σου έχει πλέον βάση. Bay San Marco. Η πόλη. Σε τρία επίπεδα.
4: Δεν ξέρετε τι όνειρα θα δείτε πριν κοιμηθείτε. Ξέρετε όμως ότι ένα όνειρό σας θα γίνει πραγματικότητα. Τα στρώματα Dimstel πραγματοποιούν την επιθυμία σας για έναν ήσυχο και ξεκούραστο ύπνο. Φτιαγμένα από ελληνικά χέρια με τις υψηλότερες προδιαγραφές ποιότητας, ασφάλειας και υγιεινής είναι ιδανικά και απαραίτητα σε όλους. Στο σπίτι, το παιδικό δωμάτιο, τα ξενοδοχεία, τα ενοικιαζόμενα, τις βίλες. Επιλέξτε μέσα από μια τεράστια ποικιλία και όνειρα γλυκά. Dimstel, στη Ζάκυνθο, απέναντι από το γήπεδο. Dimstel, τηλέφωνο 26951-01891.
5: Το δικό μας περιβόλι είναι γεμάτο με ήλιο και γαλάζιο, με αστέρια και φεγγάρια. Το περιβόλι του ουρανού, ψηλά, στο Λαγοπόδο, αγναντεύει όλη τη Ζάκυνθο και υποδέχεται τις πιο όμορφες παρέες. Με καλό κρασί και τσίπουρο, με ψητά, μαγειρευτά, σούβλες, πιάτα της ώρας και φυσικά με μουσικές και τραγούδια, ζακυνθινές καντάδες που τραγουδάμε όλοι μαζί. Το περιβόλι του ουρανού, Λαγοπόδο, Ζάκυνθος. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26 950 92 892.
6: Τώρα πλέον γνωρίζετε. Άνοδος στον τουρισμό κάνει το τουριστικό σας κατάλημα σταθερή πηγή εσόδων. Όταν βέβαια το προωθεί το Γραφείο Διαχείρισης Τουριστικών Καταλημάτων Premium Vacation Homes. Το προωθεί στοχευμένα στις απαιτήσεις του πελάτη. Αυτό διασφαλίζει τη μεγαλύτερη απόδοση κρατήσεων. Η Premium Vacation Homes μπορεί να εξασφαλίσει στον πελάτη ακόμα και προσωπικό εφόσον το ζητήσει. Θα είναι μαζί σας σε κάθε βήμα της διαδρομής. Θα είστε η προτεραιότητά τους. Premium Vacation Homes. Το κλειδί της σωστής διαχείρισης. Στο δρόμο του αεροδρομίου απέναντι από την πυροσβεστική. Τηλέφωνο 26 95 0 44 107. Premium Vacation Homes.gr.
7: Χρειάζεσαι μόνο 25 λεπτά. Χρειάζονται ελάχιστες συνεδρίες. Μετά από πολυετής μελέτες, μία μοναδική συσκευή λειτουργεί σε όλο το σώμα συγχρόνως. Το iShape είναι στο New Life Beauty Club της Αγγελικής Βαρδακαστάνη. iShape. Ανόρθωση γλουτών, κοιλιακών. Μυρί, βραχίονες, νήμες και τόνωση δέρματος, όλα στην ίδια συνεδρία. iShape. Λιποδιάλυση και σύσφυξη ταυτόχρονα. New Life Beauty Club. Αγγελική Βαρδακαστάνη. Κρυονερίου 42. Τηλέφωνο 26 950 22 820. Χαλαρώνεις και απολαμβάνεις.
8: Περπατώ εις τους κήπους και ο Μαλάνος είναι ακόμα εκεί. Από το 1974 το Ίνο Μαγειρίων Μαλάνος έχει γίνει σημείο αναφοράς του νησιού. Δε τότε μοναδικός Έλληνες και ξένοι και κυρίως οι ντόπιοι. Τι λέμε, δες που τρώνε οι ντόπιοι, εκεί είναι το καλύτερο. Ίνο Μαγειρίων Μαλάνος, αυθεντική ζακυνθινή κουζίνα, σε ένα χώρο ανακαινισμένο, ανοιχτά μεσημέρι και βράδυ. Μαλάνος, πας και ξαναπας. Κι άμα δεν μπορεί να πας, έχει και delivery. Μαλάνος και στο σπίτι σας. Τηλέφωνο 45936. Όταν το φαγητό γίνεται απόλαυση, Μαλάνος. Και σταμάτα να γλύπεις τα δάχτυλά σου.
9: Στίγμα. Όμορφες ιδέες, ολοκληρωμένες λύσεις. Μπράτης, πού αλλού. Για όνειρα γλυκά, κρεβατοκάμαρες με στρώμα σύλλη από την Elite Strom. Αποκτήστε το πρώτο σε πωλήσεις στρώμα στην Αμερική στη μισή τιμή. Ανακαλύψτε τις νέες συλλογές και καλύψτε κάθε ανάγκη του σπιτιού. Υπέροχα είδη αλλά και προτάσεις για εσωτερική διακόσμηση. Βρείτε για τον κήπο τεχνητό γκαζόν εξαιρετικής αντοχής και για τους επαγγελματίες ηματισμός ξενοδοχείων σε μοναδικά σχέδια και απίστευτες τιμές.
0: Στο νέο μας κατάστημα Φωσκόλου 19 θα βρείτε κατά αποκλειστικότητα τα λευκά είδη της Νεφ Νεφ.
9: Μπράτης. Ό,τι νέο, ό,τι καλύτερο. Τηλέφωνο 26 950 25 222. Μπράτης. Πράτης καλός.
10: Ο έρωτας για το Ιόνιο ξεκινά με Levante Ferries. Κλείσε τώρα τα εισιτήριά σου ηλεκτρονικά στο levanteferries.com ή τηλεφωνικά στο 210-94-99-400. Και ταξιδεύεις με άνεση, πολυτέλεια και ασφάλεια.

έρωτας για το Ιόνιο ξεκινά με Levante Ferries. Κλείσε τώρα τα εισιτήριά σου ηλεκτρονικά στο levanteferries.com ή τηλεφωνικά στο 210-94-99-400. Και ταξιδεύεις με άνεση, πολυτέλεια και ασφάλεια.

0: doesn't understand pain?
1: Έχει ξεπεράσει το 1 δις $200 εκατομμύρια σε εισπράξεις παγκοσμίως. Έχει ήδη πάνω από 800.000 εισιτήρια στην Ελλάδα και ο θρίαμβος της ταινίας του Christopher Nolan Οδύσσια συνεχίζεται. Δευτέρα, Τρίτη και Τετάρτη, 9:30, μόνο στο θερινό σινεμά Χρήστος Νέγκας. Ματ Ντέιμον, Τομ Χόλαντ, Αν Χαθαουέι, Ρόμπερτ Πάτινσον, Ζεντάγια, Σαρλίζ Θερόν και η συγκλονιστική Σαμάνθα Μόρτον στο ρόλο της Κίρκης.
2: Όσοι ζητάτε χρώματα να βάψετε το σπίτι ή μόνο συγγυρεύετε γερή σαν το γρανίτι, μην το σκεφτόσαστε πολύ. Ή στο Σαρακινάδο ευρίσκεται κατάστημα που είναι πολύ σε στάδο. Εκεί υπάρχει μάστορας τη λύση να σας δώσει και απ' όλα τα προβλήματα εγκιός να σας γλιτώσει. Με πλούσια γκάμα υλικών ξεγνιάστε μία για πάντα και ούλες τις σκοτούρες σας αφήστε τις στην πάντα. Αλέκος Καποδίστριας, γνωστός σε κάθε στέκι. Γνωρίζει κάθε πρόβλημα, δίπλα σας πάντα στέκει.
3: Για τη σημαντικότερη μέρα της ζωής σου, διοργάνωσε το πάρτι της ζωής σου. Pomonis Entertainment Business. It's party time. Θέλει το χρόνο του για να ζυμωθεί, για να φουσκώσει, για να ψηθεί. Και στο Φουρνάρικο ξέρουμε, ο χρόνος είναι ο μεγαλύτερος δημιουργός. Πάνω από 50 χρόνια παράδοσης. Γι' αυτό σας προσφέρουμε τη μεγαλύτερη ποικιλία σε ψωμί, σε αρτοσκευάσματα, κουλουράκια και βουτήματα. Ετοιμάζουμε με αγάπη τα πιο εντυπωσιακά γλυκά. Και από εσάς κερδίσαμε τον τίτλο του πιο εκλεκτού καφέ της πόλης. Φουρνάρικο. Πάνω από 50 χρόνια παράδοσης. Πώληση χοντρική λιανική. Στραβοπόδι 13 στην παλιά πυροσβεστική. Delivery από το πρωί μέχρι το βράδυ στο 26 950 45 670. Στα καλύτερα
4: που έλκω. Μη χάσεις το μεγαλύτερο πάρτι του καλοκαιριού. Μετά τη μεγάλη καλοκαιρινή επιτυχία στην Ελλάδα και την Κύπρο, η Ιουλία Καλυμάνη στη Ζάκυνθο. Γήπεδο Λιθακιά Ζακύνθου, Κυριακή 23 Αυγούστου. Εισιτήρια ticketservices.gr και στα φυσικά σημεία προπόλησης. Για ρεσερβέ κάλεσε 6937-427-008.
5: Αν θέλεις Smart TV για το σαλόνι, αν θέλεις κλιματιστικά, αν θέλεις εσπρεσιέρα για να χαίρεσαι όπως όλοι, με κάψουλες κτλ, πες το και έγινε. Στα Welcome Stores.
6: Θέλεις και δόσεις? Ευκολάκι. Τώρα στα Welcome Stores απόκτησε τις συσκευές που θέλεις με πρόγραμμα δόσεων στα μέτρα σου, με ή χωρίς κάρτα. Με άμεση έγκριση, χωρίς κρυφές χρεώσεις.
5: Ελληνική αλυσίδα ηλεκτρικών ειδών, Welcome Stores.
7: Ραψομανίκης στο Γαϊτάνι.
5: Και για δόσεις, ας το πάνω μας.
8: Μπορείς πήγες, κόψει κακή. Γένια με τρίχες, εδώ και εκεί. Κούτελο θείο, λίγο πλατή, τρανό σημείο του ποιητή.
9: Αφιέρωμα στο Γεώργιο Σουρή, κυποθέατρο στον Αυριακό, από Τετάρτη 19 μέχρι και Κυριακή 23 Αυγούστου, από το θέατρο Τσιζάκυνθος, με τα κωμικά μονόπρακτα Αποχαιρετισμός, Αναπαραδιάδης, Επιδημία και Πάνοδος. Σκηνοθεσία Κώστας Καποδίστριας. Ώρα έναρξης 9:30 το βράδυ. Κρατήσεις στο τηλέφωνο 6980-6421-89.
10: Τέλος, το κεφάλι το ποιητικό στους κρανιοσκόπους μποναμά σας μένει, να το ψάχνουν μέσα και έξω με φακό για να βρουν ποια βίδα είναι χαλασμένη.
11: Stigma Radio. Όμορφες ιδέες, ολοκληρωμένες λύσεις. Μπράτης, πού αλλού. Για όνειρα γλυκά, κρεβατοκάμαρες με στρώμα σύλλη από την Elite Strom. Αποκτήστε το πρώτο σε πωλήσεις στρώμα στην Αμερική, στη μισή τιμή. Ανακαλύψτε τις νέες συλλογές και καλύψτε κάθε ανάγκη του σπιτιού. Υπέροχα είδη αλλά και προτάσεις για εσωτερική διακόσμηση. Βρείτε για τον κήπο τεχνητό γκαζόν εξαιρετικής αντοχής. Και για τους επαγγελματίες, ηματισμός ξενοδοχείων σε μοναδικά σχέδια και απίστευτες τιμές.
12: Στο νέο μας κατάστημα Φωσκόλου 19 θα βρείτε κατά αποκλειστικότητα τα λευκά είδη της Νεφ Νεφ.
11: Μπράτης, ό,τι νέο, ό,τι καλύτερο. Τηλέφωνο 26950 25 222. Μπράτης, πράτης καλός.

0: Όμορφες ιδέες, ολοκληρωμένες λύσεις. Μπράτης, πού αλλού. Για όνειρα γλυκά, κρεβατοκάμαρες με στρώμα σύλλη από την Elite Strom. Αποκτήστε το πρώτο σε πωλήσεις στρώμα στην Αμερική, στη μισή τιμή. Ανακαλύψτε τις νέες συλλογές και καλύψτε κάθε ανάγκη του σπιτιού. Υπέροχα είδη αλλά και προτάσεις για εσωτερική διακόσμηση. Βρείτε για τον κήπο τεχνητό γκαζόν εξαιρετικής αντοχής. Και για τους επαγγελματίες, ηματισμός ξενοδοχείων σε μοναδικά σχέδια και απίστευτες τιμές.
1: Στο νέο μας κατάστημα Φωσκόλου 19 θα βρείτε κατά αποκλειστικότητα τα λευκά είδη της Νεφ Νεφ.
0: Μπράτης. Ό,τι νέο, ό,τι καλύτερο. Τηλέφωνο 26 950 25 222. Μπράτης. Μπράτης καλός.
2: Το φέρι μπιζού.
3: Ο έρωτας για το Ιόνιο ξεκινά με Levante Ferries. Κλείσε τώρα τα εισιτήριά σου ηλεκτρονικά στο levanteferries.com ή τηλεφωνικά στο 210-94-99-400. Και ταξιδεύεις με άνεση, πολυτέλεια και ασφάλεια.

0: Who doesn't understand pain?
1: Έχει ξεπεράσει το 1 δις $200 εκατομμύρια σε εισπράξεις παγκοσμίως. Έχει ήδη πάνω από 800.000 εισιτήρια στην Ελλάδα και ο θρίαμβος της ταινίας του Christopher Nolan Οδύσσια συνεχίζεται. Δευτέρα, Τρίτη και Τετάρτη, 9:30 μόνο στο θερινό σινεμά Χρήστος Νέγκας. Ματ Ντέιμον, Τομ Χόλαντ, Αν Χαθαουέι, Ρόμπερτ Πάτινσον, Ζεντάγια, Σαρλίζ Θερόν και η συγκλονιστική Σαμάνθα Μόρτον στο ρόλο της Κίρκης.
2: Αφήστε πίσω την καθημερινότητα και χαρίστε στον εαυτό σας μια εμπειρία γεμάτη γεύσεις, αρώματα και αυθεντική φιλοξενία στο κτήμα Γράμψα στο Λαγοπόδο. Σε έναν πανέμορφο χώρο με ατμόσφαιρα που μαγεύει. Περιπλανηθείτε στον κόσμο του κρασιού μέσα από επιλεγμένες γευσιγνωσίες, απολαύστε μοναδικά signature cocktails και συνοδεύστε τη βραδιά σας με πιάτα εμπνευσμένα από τη ζακυνθινή και μεσογειακή γαστρονομία. Καθημερινά, η κουζίνα μας σας εξυπηρετεί έως τις 11 το βράδυ. Από εκεί και μετά, η ατμόσφαιρα γεμίζει με τις νότες των εκλεκτών κρασιών μας, προσφέροντας το ιδανικό σκηνικό για όμορφες συναντήσεις και αξέχαστες στιγμές. Κτήμα Γράμψα. Κάθε ποτήρι κρασί αφηγείται μια ιστορία. Ελάτε να τη ζήσετε μαζί μας.
3: Δεν ξέρετε τι όνειρα θα δείτε πριν κοιμηθείτε. Ξέρετε όμως ότι ένα όνειρό σας θα γίνει πραγματικότητα. Τα στρώματα Dimstel πραγματοποιούν την επιθυμία σας για έναν ήσυχο και ξεκούραστο ύπνο. Φτιαγμένα από ελληνικά χέρια με τις υψηλότερες προδιαγραφές ποιότητας, ασφάλειας και υγιεινής, είναι ιδανικά και απαραίτητα σε όλους. Στο σπίτι, το παιδικό δωμάτιο, τα ξενοδοχεία, τα ενοικιαζόμενα, τις βίλες. Επιλέξτε μέσα από μια τεράστια ποικιλία και όνειρα γλυκά. Dimstel, στη Ζάκυνθο, απέναντι από το γήπεδο. Dimstel, τηλέφωνο 26951-01891.
4: Golden Gym Λαγανάς. Έλα και δώσε τον καλύτερό σου εαυτό. Έλα στο Golden Gym Λαγανάς και μεταμόρφωσε το σώμα σου. Επίλεξε Personal Training και ξεκίνα να φτιάξεις το σώμα σου. Έλα στο Golden Gym Λαγανάς. Θα νιώσεις τη διαφορά. Με προγράμματα για μυϊκή ενδυνάμωση, για κλασικό bodybuilding και fitness. Για όλους, μικρούς και μεγάλους. Με δυναμικά ομαδικά προγράμματα. Power Pilates, Aerobic, Trampolino, Total Body, Functional. Έλα στο Golden Gym Λαγανάς. For Passion, Discipline, Strength. Μαθήματα πυγμαχίας και boxing training μέχρι τελικής πτώσης. Έλα στο Golden Gym Λαγανάς, γιατί το μυστικό της επιτυχίας στη γυμναστική είναι απλά να κάνεις. Golden Gym Λαγανάς, στο κεντρικό δρόμο Λαγανά.
5: Πομόνης Entertainment Business. Υπηρεσίες DJ για γάμους, εταιρικά events, parties και όλες τις εκδηλώσεις. It's party time.
6: Περπατώ εις τους κήπους και ο Μαλάνος είναι ακόμα εκεί. Από το 1974, το Ίνο Μαγειρίων Μαλάνος έχει γίνει σημείο αναφοράς του νησιού. Δε τότε μοναδικός Έλληνες και ξένοι και κυρίως οι ντόπιοι. Τι λέμε, δες που τρώνε οι ντόπιοι, εκεί είναι το καλύτερο. Ίνο Μαγειρίων Μαλάνος, αυθεντική ζακυνθινή κουζίνα, σε ένα χώρο ανακαινισμένο, ανοιχτά μεσημέρι και βράδυ. Μαλάνος, πας και ξαναπας. Κι άμα δεν μπορεί να πας, έχει και delivery. Μαλάνος και στο σπίτι σας. Τηλέφωνο 45936. Όταν το φαγητό γίνεται απόλαυση, Μαλάνος. Και σταμάτα να γλύπεις τα δάχτυλά σου.
7: Στίγμα. Αυτό δεν έχει ξαναγίνει. Είναι η απόδειξη ότι τα Plessas The Market είναι η καλύτερη φίλη της τσέπης σας. Εκπτώσεις από 20 έως 50% σε 519 προϊόντα. Ενδεικτικά, καφέδες έως 30%, κατσαριλοκτώνα, αντικουνουπικά και ντομοκτώνα από 2 ευρώ και 30 λεπτά έως και 5 ευρώ και 30 λεπτά μείον. Έως και 4 ευρώ και 90 λεπτά μείον στα απορρυπαντικά. Έως και 3 ευρώ και 20 λεπτά μείον σε αποσμητικά, αφρόλουτρα και βαφές μαλλιών. 519 προϊόντα δεν χωρούν σε ένα σποτ. Εσείς ψώνιστε άφοβα. Τα Plessas The Market θα είναι πάντα η καλύτερη φίλη της τσέπης σας.
8: Τώρα πλέον γνωρίζετε. Άνοδος στον τουρισμό κάνει το τουριστικό σας κατάλημα σταθερή πηγή εσόδων. Όταν βέβαια το προωθεί το Γραφείο Διαχείρισης Τουριστικών Καταλυμάτων Premium Vacation Homes. Το προωθεί στοχευμένα στις απαιτήσεις του πελάτη. Αυτό διασφαλίζει τη μεγαλύτερη απόδοση κρατήσεων. Η Premium Vacation Homes μπορεί να εξασφαλίσει στον πελάτη ακόμα και προσωπικό εφόσον το ζητήσει. Θα είναι μαζί σας σε κάθε βήμα της διαδρομής. Θα είστε η προτεραιότητά τους. Premium Vacation Homes. Το κλειδί της σωστής διαχείρισης. Στο δρόμο του αεροδρομίου απέναντι από την πυροσβεστική. Τηλέφωνο 26 95 0 44 107. Premium Vacation Homes.gr.
0: Το ΚΤΕΟ Βαρδακαστάνης ανακοινώνει την έναρξη λειτουργίας του νέου υπερσύγχρονου ΚΤΕΟ στο Καλαμάκι, στην περιοχή του αεροδρομίου. Με γνώμονα την αξιοπιστία, την ποιότητα και την άμεση εξυπηρέτηση. Οι εγκαταστάσεις μας διαθέτουν εξοπλισμό τελευταίας τεχνολογίας για τον τεχνικό έλεγχο επιβατικών ιδιωτικής χρήσης, φορτηγών έως 3,5 τόνους και μοτοσυκλετών. Σημειώνεται ότι η επιλογή του ΚΤΕΟ μας είναι ελεύθερη για όλους τους οδηγούς, ανεξάρτητα από το που έχει πραγματοποιηθεί ο προηγούμενος έλεγχος του οχήματός τους. Πληροφορίες και προγραμματισμός ραντεβού. Τηλέφωνο επικοινωνίας 269 50 33 363. Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο info@kteovardakastanis.gr.
9: Χρειάζεσαι μόνο 25 λεπτά. Χρειάζονται ελάχιστες συνεδρίες. Μετά από πολυετής μελέτες, μία μοναδική συσκευή λειτουργεί σε όλο το σώμα συγχρόνως. Το iShape είναι στο New Life Beauty Club της Αγγελικής Βαρδακαστάνη. iShape. Ανόρθωση γλουτών, κοιλιακών. Μυρί, βραχίονες, γνήμες και τόνωση δέρματος, όλα στην ίδια συνεδρία. iShape. Λιποδιάλυση και σύσφυξη ταυτόχρονα. New Life Beauty Club. Αγγελική Βαρδακαστάνη. Κρυονερίου 42. Τηλέφωνο 26950 22820. Χαλαρώνεις και απολαμβάνεις.

Καλό μεσημέρι. Στίγμα 97,6, Άγγελος Πριόγου στο μικρόφωνο. Η Πανηγυρούπολης είναι έτσι.

Ελπίζουν να κάνουν και έναν αγιασμό εκεί πέρα, ούτως ώστε να είναι αγιασμένες οι σοβρακοφανέλες που θα αγοραστούν. Ο πρόεδρος του Λιμενικού Ταμείου ανακοίνωσε ότι οι εισπράξεις θα έρθουν στα 33.000 ευρώ. Άλλες χρονιές τα περισσότερα, ήταν 40, αλλά προφανώς επειδή πέρυσι δεν είχε πολλή δουλειά, κάναμε εκπτωσή και ένα μέρος, το μεγαλύτερο δηλαδή, θα πάει για τα πυροτεχνήματα. Για τη θρησκευτική κατάνοιξη χωρίς πανηγύρι που να πουλάει αγιασμένες κοιλώτες και πυροτεχνήματα, δεν, μάλλον τους έχει πει ο Άγιος ότι αυτά θέλει, δεν ξέρω. Διασκεδάστε το λοιπόν, προσκυνήστε, ανάψτε κεριά, χαρείτε αυτή την περίοδο. Μεταξύ μας όλοι τη χαιρόμαστε. Ταλαιπωρία θα είναι, αλλά θα μου πεις, σιγά όλο το καλοκαίρι ταλαιπωρία δεν ήταν? Τώρα θα είναι λίγο περισσότερη η ταλαιπωρία. Θα βαφτίσουμε ιερή αυτή την ταλαιπωρία. Θα έρθουν και επίσημοι. Μην περιμένετε να έρθει ο Μητσοτάκης. Από τότε που ήρθε και έπιασε μια καταιγίδα, δεν ξαναπάτησε το πόδι του στη Ζάκυνθο. Αυτό το θαύμα να το χρεώσουμε στον Άγιο, παρακαλώ. Κατά τα άλλα, το Ιράν απειλεί ότι μπορεί και να χτυπήσει στη Νότια Ευρώπη. Εκεί ανήκουμε. Και οι ένοπλες δυνάμεις, ο Δένδιας δηλαδή, είναι έτοιμο σε περίπτωση που η Τεχεράνη κάνει πράξη τις απειλές, και επεξεργάζονται ένα σενάριο που θα έχει πολλαπλά ωφέλη για άλλους. Γνωρίζετε ότι έχουμε Patriot στην Κάρπαθο και είναι τα μάλα χολοσκασμένος ο Ερντογάν και έχει ζητήσει επανειλημμένως να φύγουν οι Patriot από την Κάρπαθο. Τώρα λοιπόν, λόγω Ιράν, και επειδή ο κ. Γεραπετρίτης όταν είχε έρθει ο Ερντογάν και πήγε στο Μαξίμου έκανε τον υποκλεισμό στο Σουλτάνο, να μην λέει ο Σουλτάνος ότι τσάμπα υποκλεισμό του έκανε, μάλλον θα πάρουν τους Patriot από την Κάρπαθο και θα τους μεταφέρουν στην Κρήτη για να δημιουργήσουν μια ομπρέλα προστασία στην περιοχή. Να χαρεί και ο Ερντογάν, να το πουλήσει ως νίκη.

Όσον αφορά την Κύπρο, η οποία απειλείται, έτσι, από το Ιράν, αν πραγματοποιήσει τις απειλές του, η ελληνική δύναμη που είχε αποσταλεί παραμένει και ανανεώνεται.

Ο κύριος Δένδιας ασχολείται με αυτά. Ο κύριος Μητσοτάκης ασχολείται μόνο με το τι θα δώσει, αφού έχει πάρει προηγουμένως στη διεθνή έκθεση.

Και παιδί, πρέπει να ομολογήσουμε ότι ο κύριος Μητσοτάκης κάνει πολύ προσεκτικές κινήσεις. Και επειδή τα σενάρια για 13ο και 14ο μισθό είχαν πέσει στο τραπέζι, αλλά πέσανε και χτυπήσανε. Αλλά χτυπήσανε τόσο πολύ, ήταν θανατηφόρα τα χτυπήματα. Το Συμβούλιο της Επικρατείας είπε όχι, δεν είναι αυτό, ξεχάστε τα, δεν που, του, ξεχάστε το. Έτσι λοιπόν θα βγει πολύ στεναχωρημένος, κανονικά όπως πάντα, τα μάλα χλουσκασμένος θα βγει ο κύριος Μητσοτάκης στο μπαλκόνι και θα πει εγώ ήθελα πάρα πολύ να σας δώσω και 13ο και 14ο μισθό, μη σας πω ότι σκεφτόμουν και ένα 15ο. Αλλά βλέπετε το Συμβούλιο της Επικρατείας δεν με αφήνει. Έτσι λοιπόν δεν θα περάσει ποτέ από το μυαλό. Του Έλληνα ψηφοφόρου, αυτού που θέλει να ψηφίσει η Νέα Δημοκρατία βασικά. Ότι αυτά τα δώρα δεν τους τα δίνει ο Μητσοτάκης. Όχι. Δεν του το επιτρέπει το Συμβούλιο της Επικρατείας. Και εκεί δεν, τίποτα, δεν είναι σαν τα ιδιωτικά πανεπιστήμια που ενώ αυτό ξέρετε που τώρα που σιγά που δεν... Ναι, ξέρετε τι θα γίνει.

μαζί μας. Είναι το Κτέο Βαρδαγαστάνης. Φέρνει μια σύγχρονη, αξιόπιστη και ολοκληρωμένη πρόταση στον τεχνικό έλεγχο οχημάτων για κάθε οδηγό και επαγγελματία στη Ζάκυνθο. Το Κτέο Βαρδαγαστάνης δημιουργεί έναν υπερσύγχρονο σταθμό που ανταποκρίνεται πλήρως στις ανάγκες της εποχής, προσφέρει κορυφαίες υπηρεσίες και ποιοτικές επιλογές στο νησί μας. Το Κτέο Βαρδαγαστάνης επένδυσε στον κορυφαίο εξοπλισμό παγκοσμίως, διασφαλίζοντας απόλυτη ακρίβεια και κυρότητα σε κάθε μέτρηση. Εγκαταστάσεις υψηλών προδιαγραφών που εγγυώνται καθαριότητα, άνεση και άψογη φιλοξενία. Είναι στην περιοχή του αεροδρομίου στο Καλαμάκι. Είναι στο δρόμο με τα εργοτάξια σκυροδέματος. Έγκαιρη έλεγχη με βάση τον πιο καινοτόμο τεχνολογικό έλεγχο. Εκεί θα βρείτε φιλική άμεση εξυπηρέτηση με πλήρη σεβασμό στο πρόγραμμα και το χρόνο σας. Could you be a teenage idol? Could you be a movie star? Κτέο Βαρδαγαστάνης. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26950 33 363, και το mail info@kteovardagastanis.gr.

Λέγαμε πριν ότι το ελληνικό πεντάγωνο σκέφτεται να πάρει τους Patriot από την Κάρπαθο και να τους πάει στην Κύπρο, στην Κρήτη, συγγνώμη. Την ίδια στιγμή οι Patriot που είναι στην Σαουδική Αραβία παραμένουν. Η Σαουδική Αραβία έχει συμμαχήσει με την Τουρκία, έχουν κάνει ένα άλλο ΝΑΤΟ.

Βεβαίως εκεί στην Σαουδική Αραβία υπάρχουν και πολλά ελληνικά συμφέροντα. Ενδεχομένως αυτά τα συμφέροντα δεν είναι με την Ελλάδα, είναι με την Τουρκία, παρότι είναι ελληνικά. Δεν θα είναι πρώτη φορά άλλωστε.

Πρωτοσέλιδα στον βρετανικό τύπο για δύο βιασμούς νεαρών Βρετανίδων στο Λαγανά, αλλά την ίδια στιγμή το Ηνωμένο Βασίλειο παρακαλεί όσους εισέρχονται μαζικά στο έδαφος του να σέβονται τις γυναίκες. Παρακαλεί λοιπόν τους ετούντες άσυλο να μην βιάζουν.

Έτσι λοιπόν το Βρετανικό Υπουργείο Εσωτερικών καλεί τους νεοαφιχθέντες να σέβονται τα δικαιώματα των γυναικών. Κάτι έχει αλλάξει.

0: κι αν βρίσκεσαι. Walk and roll στο Τσιλιβί. Walk it, roll it. Απόλαυσέ το.
1: Το κταίο Βαρδακαστάνης ανακοινώνει την έναρξη λειτουργίας του νέου υπερσύγχρονου κταίου στο Καλαμάκι, στην περιοχή του αεροδρομίου. Με γνώμονα την αξιοπιστία, την ποιότητα και την άμεση εξυπηρέτηση. Οι εγκαταστάσεις μας διαθέτουν εξοπλισμό τελευταίας τεχνολογίας για τον τεχνικό έλεγχο επιβατικών ιδιωτικής χρήσης, φορτηγών έως 3,5 τόνους και μοτοσυκλετών. Σημειώνεται ότι η επιλογή του κταίου μας είναι ελεύθερη για όλους τους οδηγούς, ανεξάρτητα από το που έχει πραγματοποιηθεί ο προηγούμενος έλεγχος του οχήματός τους. Πληροφορίες και προγραμματισμός ραντεβού. Τηλέφωνο επικοινωνίας 269-5033-363. Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο info@kteovardakastanis.gr.
0: Το New Life Beauty Club της Αγγελικής Βαρδακαστάνη φέρνει μία ακόμα πρωτοπόρα υπηρεσία υψηλής απόδοσης 3D laser αποτρίχωσης. Με τρία μήκη κύματος για τριπλό αποτέλεσμα. Το 3D Laser είναι κατάλληλο για όλους τους τύπους δέρματος, για όλη τη διάρκεια του χρόνου και προσφέρει κλινικά αποδεδειγμένα αποτελέσματα. New Life Beauty Club, Αγγελική Βαρδακαστάνη, Κρυονερίου 42, τηλέφωνο 26950-22820. Πάντα υπάρχει καιρός για να ξεχωρίσετε και πάντα για να αποκτήσετε τα πακέτα προσφορών.

0: Stigma Radio.
1: Who doesn't understand pain?
2: Έχει ξεπεράσει το 1,2 δισεκατομμύρια δολάρια σε εισπράξεις παγκοσμίως. Έχει ήδη πάνω από 800.000 εισιτήρια στην Ελλάδα και ο θρίαμβος της ταινίας του Christopher Nolan Οδύσσια συνεχίζεται. Το ενδιαφέρον παγκοσμίως για εκμάνθηση αρχαίων ελληνικών και οι πωλήσεις της Οδύσσιας του Ομήρου δείχνουν ότι παρά τις σκληροπυρηνικές αντιδράσεις κάποιων, η Ελλάδα κερδίζει. Οδύσσια, η ανεπανάληπτη επιτυχία συνεχίζεται Δευτέρα, Τρίτη και Τετάρτη 9:30 στο θερινό σινεμά Χρήστος Νέγκας και καθημερινώς 7:30 στον κινηματογράφο Φόσχολος. Οδύσσια, πιστή στο μυρικό έπος, εντυπωσιακή ως blockbuster, βαθιά αντιπολεμική, καταδικάζει το μίσος και πενθεί για το τέλος του δικού μας κόσμου. Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Zendaya, Charlize Theron και η συγκλονιστική Samantha Morton στο ρόλο της Κίρκης. Οδύσσια, το ταξίδι της επιστροφής στην Ιθάκη είναι το ταξίδι μας στην Ελλάδα που προσπαθούν να ξεχάσουμε.
3: Στο Λαδολέμονο η γεύση έχει παράδοση και ο χώρος έγινε ακόμα πιο όμορφος, πιο ζεστός και πιο φιλόξενος για να νιώθεις σαν το σπίτι σου. Καθημερινά σπιτικά μαγειρευτά με αυθεντικές ελληνικές γεύσεις, λαχταριστά φαγητά της ψησταριάς, ζουμερά κρεατικά στα κάρβουνα και μερίδες φτιαγμένες με αγνά υλικά και μεράκι. Είτε για οικογενειακό τραπέζι, είτε για παρέα και καλό φαγητό, το Λαδολέμονο σε περιμένει σε έναν ανανεωμένο χώρο, γεμάτο γεύση, άνεση και ζεστή φιλοξενία. Λαδολέμονο στους Αμπελόκηπους. Σπιτικό φαγητό και ψησταριά με γεύση που θυμάσαι. Τηλέφωνα 26950-33409 και 6984-985-400.
4: Expert Marine Service, Κωνσταντίνος Τσικνής. Νέος αναβαθμισμένος χώρος στους Αμπελόκηπους. Το κατάστημα που εμπιστεύτηκες για το σκάφος σου τώρα μετακόμισε σε νέες, ιδιόκτητες, υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις, προσφέροντας ακόμα πιο υψηλό επίπεδο υπηρεσιών. Έκθεση σκαφών, ανταλλακτικών και μηχανών. Εξουσιοδοτημένο συνεργείο Yamaha, Suzuki, Honda, Mercury. Μεγάλο και ασφαλές πάρκινγκ σκαφών. Expert Marine Service, Κωνσταντίνος Τσικνής. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος Ελλάδας, Ranieri International, Texas Boats, Oki Boats. Η ποιότητα που γνωρίζεις, ο επαγγελματισμός που περίμενες. Expert Marine Service, Κωνσταντίνος Τσικνής, στους Αμπελόκηπους. Η δύναμη του ονόματος, τώρα σε νέο επαγγελματικό επίπεδο. Τηλέφωνο 6947-079-460.
5: 26950-25798.
6: Κτηνιατρικά καταστήματα Animal Zande. Ιατρείο, κτηνιατρικά φάρμακα για την πλήρη κάλυψη των τετράποδων φίλων μας. Pet Shop με μια μεγάλη γκάμα τροφών, λιχουδιών, λουριών, αλλά και όλων των ειδών τα αξεσουάρ. Φύλαξη για τους μικρούς μας φίλους σε ένα ασφαλέστατο περιβάλλον. Animal Zande. Δύο καταστήματα για την καλύτερη εξυπηρέτησή σας στην πόλη Αγίου Λαζάρου 105, τηλέφωνο 26950-49488 και στον Παντοκράτορα, τηλέφωνο 26950-55241. Κτηνιατρικά καταστήματα Animal Zande. Πάνω από 25 χρόνια μαζί σας. Με γνώση, εμπειρία και υπευθυνότητα.
7: Η φύση του σπιτιού σας είναι για μας η φύση της δουλειάς μας. Costas KA Garden Z-Wash. Καθαρισμός και απολύμαρση εξωτερικών δαπέδων με το επαγγελματικό πιεστικό Z-Wash. Σταμποτά, πέτρα, πλακάκια, τσιμέντο, πισίνες, τείχους. Αναλαμβάνουμε τη συντήρηση και τον καλωδισμό του κήπου σας, καθώς και τον καθαρισμό των εξωτερικών σας χώρων, με πολλή αγάπη και τη φροντίδα για τη φύση. Κλάδεμα θάμνων σε σχήμα. Costas KA Gardens Jet Wash. Τηλέφωνο 6988-555-244. Η ομορφιά της φύσης στον δικό σας χώρο.
8: Στους τομείς αρτοποιίας, πίτσας και ζαχαροπλαστικής, αλλά και στο χώρο των ζωοτροφών, η ποιότητα δεν είναι θέμα τύχης, αλλά θέμα επιλογής. Η αντιπροσωπεία Μήλων Κρήτης φέρνει στη Ζάκυνθο μια πλήρη σειρά με εξειδικευμένα άλευρα και μείγματα, με σταθερή απόδοση και άριστη συμπεριφορά στη ζύμη. Επίσης, ζωοτροφές απόλυτα υγιεινές και ασφαλείς που σέβονται το ζωικό πλούτο των κτηνοτρόφων. Μήλοι Κρήτης, αντιπρόσωπος Ζακύνθου, Γιάννης Γράμψας, στους Αμπελόκηπους στα Γραμψέικα. Πώληση χοντρική λιανική και με παράδοση κατοίκων. Τηλέφωνα 26950-22644 και 6974-4362-60. Μίλη Κρήτης. Η ποιότητα που εμπιστεύονται οι επαγγελματίες.
0: Στίγμα Radio.
9: Τώρα πλέον γνωρίζετε. Άνοδος στον τουρισμό κάνει το τουριστικό σας κατάλημα σταθερή πηγή εσόδων. Όταν βέβαια το προωθεί το Γραφείο Διαχείρισης Τουριστικών Καταλημάτων Premium Vacation Homes. Το προωθεί στοχευμένα στις απαιτήσεις του πελάτη. Αυτό διασφαλίζει τη μεγαλύτερη απόδοση κρατήσεων. Η Premium Vacation Homes μπορεί να εξασφαλίσει στον πελάτη

0: της διαχείρισης. Στο δρόμο του αεροδρομίου απέναντι από την πυροσβεστική. Τηλέφωνο 26 95 0 44 107. premiumvacationhomes.gr.
1: Το New Life Beauty Club της Αγγελικής Βαρδακαστάνη φέρνει μία ακόμα πρωτοπόρα υπηρεσία υψηλής απόδοσης. 3D laser αποτρίχωσης. Με τρία μήκη κύματος για τριπλό αποτέλεσμα. Το 3D laser είναι κατάλληλο για όλους τους τύπους δέρματος, για όλη τη διάρκεια του χρόνου και προσφέρει κλινικά αποδεδειγμένα αποτελέσματα. New Life Beauty Club, Αγγελική Βαρδακαστάνη, Κρυονερίου 42, τηλέφωνο 26950-22820. Πάντα υπάρχει καιρός για να ξεχωρίσετε και πάντα για να αποκτήσετε τα πακέτα προσφορών.
2: Τα πλέσσα The Market δεν θα σταματήσουν ποτέ να είναι οι καλύτεροι φίλοι της τσέπης σας. Ανανεώνονται συνεχώς με νέα προϊόντα για όλες τις ανάγκες σας. Πάντα με προσφορές, πάντα με ολόφρεσκα προϊόντα. Θα τα βρείτε. Δύο καταστήματα στο Λαγανά. Τσιλιβή, Τραγάκι, Σαρακινάδο, Γαϊτάνη, Κήπη, στην πόλη Ξανθοπούλου 1, Μαρτινέγκου 3 και στην πλατεία Σολομού. Πάντα το Cash & Carry στην αναπαύσεως για επαγγελματίες και για ιδιώτες και φυσικά με τα Γρηγόρης που υπάρχουν στο Γαϊτάνη και στην πλατεία. Πλέσσας The Market. Οι καλύτεροι φίλοι της τσέπης σας.

Έχει βάλει ζέστη. Οι μετεωρολόγοι απειλούν κυριολεκτικώς ότι έρχεται καύσωνας. Μιλάνε για ένα διάστημα μέχρι και τις αρχές του Σεπτέμβρη. Καλοκαίρι. Άργησε λιγάκι να έρθει ο ζεστός μήνας Αύγουστος. Ζέστη είναι, θα περάσει. Με σωστές προφυλάξεις, νερό να έχετε μαζί σας, καπέλο να φοράτε, αντιλιακό να βάζετε, να πηγαίνετε για μπάνιο τις σωστές ώρες, μην τον παίζετε μπιφτέκια με πόδια στις παραλίες.

Ένα βίντεο από πανηγύρι στο Αντίριο δείχνει την εικόνα της σημερινής Ελλάδας. Η ορχήστρα παίζει. Κλαρινό ρέιβ κατάσταση. Κάποιοι χορεύουν και κάποιοι, οι περισσότεροι, πλακώνονται στο ξύλο. Και βλέπεις στο βίντεο καρέκλες, τραπέζια, μπουκάλια να εκτοξεύονται ένθεν και ένθεν. Όσοι δεν χορεύουν έχουν το κινητό στο χέρι και τραβούν βίντεο. Οι άλλοι πλακώνονται.

Οι πληροφορίες λένε ότι ήταν μία ομάδα πατρινών και μία ομάδα Ρωμά. Οι Ρωμά νίκησαν. Καμία επέμβαση δεν είχαμε. Έτσι σιγά σιγά να ολοκληρωθεί το lifting της Ελλάδας. Αυτό είναι το νέο της πρόσωπο.

μαζί μας είναι το Walk and Roll. Είναι ο Σιλιδί. Έχει φέρει στο νησί το απόλυτο street food experience. Μοναδικές ασιατικές γεύσεις. Ολόφρεσκα σούσι φτιάχνει

Αχταριστά Baobabs. Ένας τεράστιος κατάλογος που θέλεις κάθε μέρα να δοκιμάζεις κάτι διαφορετικό. Πολύ μεγάλες μερίδες, πολύ πολύ προστές τιμές. Για την ποιότητα δεν συζητάμε. Όταν όλα φτιάχνονται με ολόφρεσκα υλικά και καθημερινώς, καταλαβαίνετε. Τώρα μπορείς να απολαύσεις το αγαπημένο σου street food όπου και αν βρίσκεσαι, γιατί το walk and roll έχει delivery. 2-6-9-5-0-22-4-62. Είναι εθισμός.

καμιά φορά σκέφτομαι πόσο άτυχος είναι ο κύριος Νίκος Ανδρουλάκης. Είναι αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης, λέγεμε και Πασόκ, ο οποίος ετοιμάζεται να δώσει, λέει, τα ρέστα του στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Εχθές το βράδυ μάλιστα διέρευσε η πληροφορία ότι θα πει κάτι πολύ βαρύγδουπο για το 13ο μισθό, με τη μόνη διαφορά ότι χθες στο Συμβούλιο της Επικρατείας αποφάσισε ότι είναι παράνομο αυτό και δεν πρόκειται να δοθεί ποτέ. Οπότε τι θα πει ο Ανδρουλάκης τώρα?

Το δίλημα στις εκλογές, όποτε και αν γίνουν, θα είναι τύπου Καραμαλής ή Τάνξ. Θα είναι Μητσοτάκης ή Τσίπρας.

Και τώρα η αλήθεια είναι, ποιους θα έχει μαζί το Τσίπρας? Μπορεί ο Έλληνας να ζήσει χωρίς το Βορύδι, χωρίς το Σπύρο Άδωνη Γεωργιάδη, χωρίς το Πλεύρη, χωρίς τα χρωμοσαμπουάν του Χρυσοχοίδη, χωρίς το Σκύψε και Σίγερα Πετρίτη? Δεν μπορεί να ζήσει. Ξέρω εγώ τι θα κουβαλήσει μαζί το Τσίπρας. Όλα εκείνα τα απομεινάρια του πρώην ΣΥΡΙΖΑ και την κορμοστασιά του. Τώρα συγγνώμη δηλαδή. Θα ξυπνάς το πρωί και θα λες, ρε γάμο το, δεν έχω τον Άδωνη. Δεν σου λέω για το Δένδια, ούτε για το Κερακάκι, που είναι...

Μεγάλο το δίλημα. Τόσο μεγάλο που να δείτε, πολλοί δεν θα πάνε να ψηφίσουν. Γιατί μέχρι τελευταία στιγμή θα είναι αναποφάσιστοι. Μέχρι να αποφασίσουν θα έχουν κλείσει οι κάλπες. Θα πάμε και δεύτερη Κυριακή. Τη δεύτερη Κυριακή θα πεις πάλι τα ίδια.

αποκτήσουν τα προϊόντα, όχι όλα, στα σούπερ μάρκετ κατά 5% μέχρι τέλος του χρόνου, από 1η Σεπτέμβρη μέχρι τέλος του χρόνου. Να δείτε που θα κάνουμε εκλογές εκεί γύρω στο Δεκέμβρη, που θα είναι ακόμα πιο φτηνά. Γιατί αν με το καινούριο χρόνο ακριβήνουν πάλι και θα είναι παχιές οι μύγες, ξέρετε, ο Έλληνας χωρίς καθρεφτάκια δεν πάει να ψηφίσει.

Το New Life Beauty Club της Αγγελικής Βαρδακαστάνη φέρνει μία ακόμα πρωτοπόρα υπηρεσία υψηλής απόδοσης. 3D laser αποτρίχωσης. Με τρία μήκη κύματος για τριπλό αποτέλεσμα. Το 3D laser είναι κατάλληλο για όλους τους τύπους δέρματος, για όλη τη διάρκεια του χρόνου και προσφέρει κλινικά αποδεδειγμένα αποτελέσματα. New Life Beauty Club, Αγγελική Βαρδακαστάνη, Κρυονερίου 42, τηλέφωνο 26950-22820. Πάντα υπάρχει καιρός για να ξεχωρίσετε και πάντα για να αποκτήσετε τα πακέτα προσφορών.

0: κι αν βρίσκεσαι. Walk and roll στο Τσιλιβί. Walk it, roll it. Απόλαυσέ το.
1: Τώρα πλέον γνωρίζετε. Άνοδος στον τουρισμό κάνει το τουριστικό σας κατάλημα σταθερή πηγή εσόδων. Όταν βέβαια το προωθεί το Γραφείο Διαχείρισης Τουριστικών Καταλήμματων Premium Vacation Homes. Το προωθεί στοχευμένα στις απαιτήσεις του πελάτη. Αυτό διασφαλίζει τη μεγαλύτερη απόδοση κρατήσεων. Η Premium Vacation Homes μπορεί να εξασφαλίσει στον πελάτη ακόμα και προσωπικό εφόσον το ζητήσει. Θα είναι μαζί σας σε κάθε βήμα της διαδρομής. Θα είστε η προτεραιότητά τους. Premium Vacation Homes. Το κλειδί της σωστής διαχείρισης. Στο δρόμο του αεροδρομίου απέναντι από την πυροσβεστική. Τηλέφωνο 26 95 0 44 107. Premium Vacation Homes. .gr.
2: Έχει ξεπεράσει το 1.200.000.000 δολάρια σε εισπράξεις παγκοσμίως. Έχει ήδη πάνω από 800.000 εισιτήρια στην Ελλάδα και ο θρίαμβος της ταινίας του Christopher Nolan Οδύσσια συνεχίζεται. Το ενδιαφέρον παγκοσμίως για εκμάνθηση αρχαίων ελληνικών και οι πωλήσεις της Οδύσσιας του Ομήρου δείχνουν ότι παρά τις σκληροπυρηνικές αντιδράσεις κάποιων, η Ελλάδα κερδίζει. Οδύσσια, η ανεπανάληπτη επιτυχία συνεχίζεται. Δευτέρα, Τρίτη και Τετάρτη, 9.30 στο θερινό σινεμά Χρήστος Νέγκας και καθημερινώς 7.30 στον κινηματογράφο Φόσχολος. Οδύσσια, πιστή στο μυρικό έπος, εντυπωσιακή ως blockbuster, βαθιά αντιπολεμική, καταδικάζει το μίσος και πενθεί για το τέλος του δικού μας κόσμου. Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Zendaya, Charlize Theron και η συγκλονιστική Samantha Morton στο ρόλο της Κίρκης. Οδύσσια, το ταξίδι της επιστροφής στην Ιθάκη είναι το ταξίδι μας στην Ελλάδα που προσπαθούν να ξεχάσουμε.
0: Bay San Marco. Ξεκινάς εδώ. Μένεις εδώ. Bay San Marco. Με τρεις ορόφους σε ένα σημείο. Roof Garden Nights. Άποψη, ατμόσφαιρα, άνεση. DJs που ανεβάζουν το vibe. Από το πρώτο brunch μέχρι το τελευταίο ποτό. Bay San Marco. Η μέρα σου έχει πλέον βάση. Bay San Marco. Η πόλη σε τρία επίπεδα.
3: Το δικό μας περιβόλι είναι γεμάτο με ήλιο και γαλάζιο, με αστέρια και φεγγάρια. Το περιβόλι του ουρανού, ψηλά στο Λαγοπόδο, αγναντεύει όλη τη Σάκυνθο και υποδέχεται τις πιο όμορφες παρέες. Με καλό κρασί και τσίπουρο, με ψητά, μαγειρευτά, σούβλες, πιάτα της ώρας και φυσικά με μουσικές και τραγούδια, ζακυνθινές καντάδες που τραγουδάμε όλοι μαζί. Το περιβόλι του ουρανού, Λαγοπόδο, Ζάκυνθος. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26 950 92 892.
4: Δεν ξέρετε τι όνειρα θα δείτε πριν κοιμηθείτε. Ξέρετε όμως ότι ένα όνειρό σας θα γίνει πραγματικότητα. Τα στρώματα Dimstel πραγματοποιούν την επιθυμία σας για έναν ήσυχο και ξεκούραστο ύπνο. Φτιαγμένα από ελληνικά χέρια με τις υψηλότερες προδιαγραφές ποιότητας, ασφάλειας και υγιεινής, είναι ιδανικά και απαραίτητα σε όλους. Στο σπίτι, το παιδικό δωμάτιο, τα ξενοδοχεία, τα ενοικιαζόμενα, τις βίλες. Επιλέξτε μέσα από μια τεράστια ποικιλία και όνειρα γλυκά. Dimstel, στη Ζάκυνθο, απέναντι από το γήπεδο. Dimstel, τηλέφωνο 26 951 018 91.
5: Pomonis Entertainment Business. Υπηρεσίες DJ. Η γαμήλια σεζόν ξεκίνησε. Εξασφάλισε σίγουρη διασκέδαση με τη μεγαλύτερη γκάμα μουσικών επιλογών. It's party time.
6: Περπατώ εις τους κήπους και ο Μαλάνος είναι ακόμα εκεί. Από το 1974 το Ίνο Μαγειρίων Μαλάνος έχει γίνει σημείο αναφοράς του νησιού. Δεν τότε μοναδικός Έλληνες και ξένοι και κυρίως οι ντόπιοι. Τι λέμε, δες που τρώνε οι ντόπιοι, εκεί είναι το καλύτερο. Ίνο Μαγειρίων Μαλάνος, αυθεντική ζακυνθινή κουζίνα, σε ένα χώρο ανακαινισμένο, ανοιχτά μεσημέρι και βράδυ. Μαλάνος, πας και ξαναπας. Κι άμα δεν μπορεί να πας, έχει και delivery. Μαλάνος και στο σπίτι σας. Τηλέφωνο 45936. Όταν το φαγητό γίνεται απόλαυση, Μαλάνος. Και σταμάτα να γλύπεις τα δάχτυλά σου.
7: Stigma Radio. Το ΚΤΕΟ Βαρδακαστάνης ανακοινώνει την έναρξη λειτουργίας του νέου υπερσύγχρονου ΚΤΕΟ στο Καλαμάκι, στην περιοχή του αεροδρομίου, με γνώμονα την αξιοπιστία, την ποιότητα και την άμεση εξυπηρέτηση. Οι εγκαταστάσεις μας διαθέτουν εξοπλισμό τελευταίας τεχνολογίας για τον τεχνικό έλεγχο επιβατικών ιδιωτικής χρήσης, φορτηγών έως 3,5 τόνους και μοτοσυκλετών. Σημειώνεται ότι η επιλογή του ΚΤΕΟ μας είναι ελεύθερη για όλους τους οδηγούς, ανεξάρτητα από το που έχει πραγματοποιηθεί ο προηγούμενος έλεγχος του οχήματός τους. Πληροφορίες και προγραμματισμός ραντεβού. Τηλέφωνο επικοινωνίας 269 50 33 363. Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο info@kteovardakastanis.gr.
8: Χρειάζεσαι μόνο 25 λεπτά. Χρειάζονται ελάχιστες συνεδρίες. Μετά από πολυετείς μελέτες, μία μοναδική συσκευή λειτουργεί σε όλο το σώμα συγχρόνως. Το iShape είναι στο New Life Beauty Club της Αγγελικής Βαρδακαστάνη. iShape. Ανόρθωση γλουτών, κοιλιακών. Μυρί, βραχίονες, νήμες και τόνωση δέρματος, όλα στην ίδια συνεδρία. iShape. Λιποδιάλυση και σύσφυξη ταυτόχρονα. New Life Beauty Club. Αγγελική Βαρδακαστάνη. Κρυονερίου 42. Τηλέφωνο 26950-22820. Χαλαρώνεις και απολαμβάνεις.
9: Αυτό δεν έχει ξαναγίνει. Είναι η απόδειξη ότι τα πλαίσια The Market είναι η καλύτερη φίλη της τσέπης σας. Εκπτώσεις από 20 έως 50% σε 519 προϊόντα. Ενδεικτικά, καφέδες έως 30%, κατσαριδοκτώνα, αντικουνουπικά και ντομοκτώνα από 2 ευρώ και 30 λεπτά έως και 5 ευρώ και 30 λεπτά μείον. Έως και 4 ευρώ και 90 λεπτά μείον στα απορρυπαντικά. Έως και 3 ευρώ και 20 λεπτά μείον σε αποσμητικά, αφρόλουτρα και βαφές μαλλιών. 519 προϊόντα δεν χωρούν σε ένα σποτ. Εσείς ψώνιστε άφοβα. Τα πλαίσια The Market θα είναι πάντα η καλύτερη φίλη της τσέπης σας.

Ήρθε η ώρα να μιλήσουμε για τις πρωτοβουλίες του κυρίου Θοδωρικάκου. Να μην μιλήσουμε για το πολιτικό του παρελθόν, έχει περάσει από όλα τα κόμματα μέχρι να καταλήξει στη Νέα Δημοκρατία και να υπουργοποιηθεί. Έχει λοιπόν νέες πρωτοβουλίες για μειώσεις τιμών από 31 Αυγούστου. Μίλησε για καλύτερους μισθούς και περισσότερες δουλειές για την

Και μέσα σε όλα έβγαλε και μία κορώνα. Κανένα κυριαρχικό μας δικαίωμα δεν συζητιέται με κανένα. Ουσιαστικά είναι ένα ξεκάθαρο μήνυμα απέναντι στις τουρκικές προκλήσεις, για να ξέρουμε και τι ακούμε. Όσον αφορά τις μειώσεις στα προϊόντα, είπε κάτι που, εντάξει, ναι, που σημασία για μένα δεν έχει πόσοι ακριβώς θα είναι οι κωδικοί των προϊόντων. Σημασία έχει να είναι προϊόντα τα οποία είναι μαζικής κατανάλωσης, άρα αφορούν το μέσο ελληνικό νοικοκυριό, τη μέση ελληνική οικογένεια. Τρόφιμα, βασικά είδη διαβίωσης, βασικά είδη συντήρησης του νοικοκυριού. Αυτά. Είπε λοιπόν ότι η μείωση θα πρέπει να είναι τουλάχιστον 5%. Πρέπει να έχει διάρκεια από 2 έως 4 μήνες.

Και μετά που πήγε σε διευκρινήσεις, είπε ότι αυτή η πρωτοβουλία θα αφορά ασφαλώς και τα σχολικά είδη για την πρώτη μέρα του Σεπτέμβριου, όπως είναι γνωστό. Φορτώνουν έξοδα τις οικογένειες που έχουν παιδιά που πάνε σχολείο.

Επίσης ο κύριος Θεοδωρικάκος είπε κάτι που εδώ και καιρό οι Έλληνες το ψάχνουν αλλά δεν το βρίσκουν. Είναι ας πούμε κάτι σαν το πούντο πούντο το δαχτυλίδι. Είναι το πούντο πούντο πούνε πούνε ο μισθός. Λοιπόν, σύμφωνα με τον κύριο Θεοδωρικάκο, ο μέσος μισθός υπερβαίνει πλέον τα 1500 ευρώ. Όχι, σας το λέω, γιατί πάτε και πληρώνεστε και δεν μετράτε καλά τα λεφτά. Γκρινιάζεται ότι παίρνετε 850 και 900 ευρώ το μήνα, ορίστε. Ο μέσος μισθός υπερβαίνει πλέον τα 1500 ευρώ. Στα χαρτιά.

Οι δύο μεγάλες κινηματογραφικές επιτυχίες του καλοκαιριού, αλλά όπως όλα δείχνουν και της χρονιάς, ενδεχομένως και της δεκαετίας, συνεχίζονται στους κινηματογράφους του νησιού. Από σήμερα Πέμπτη, στο θερινό σινεμά Χρήστος Νέγκας, η ταινία Spider-Man σήμερα, αύριο Παρασκευή και την Κυριακή στις 9.30 και το Σάββατο στις 11. Αλλά Spider-Man μπορείτε να απολαμβάνετε κάθε βράδυ 10.30 στο κινηματογράφο Φόσχολος. Η ταινία Οδύσσια είναι κάθε βράδυ στον Φόσχολο 7.30 και θα επιστρέψει στο θερινό σινεμά Χρήστος Νέγκας από Δευτέρα πάλι στις 9.30.

Έβασε μια εφημερίδα στο πρωτοσέλιδο αέρας ανανέωσης στα γαλάζια ψηφοδέλτια με φρέσκα πρόσωπα. Και μπροστά στα φρέσκα πρόσωπα ο τεράστιος τοπιός Θανάσης Βυσκαδουράκης, ο οποίος ευελπιστεί ότι θα σώσει την Ελλάδα. Βασικά θα σώσει την τσέπη του, αλλά δεν έχει σημασία. Έτσι λοιπόν η ανανέωση της Νέας Δημοκρατίας ξεκινά από τον κύριο Θανάση Βυσκαδουράκη. Να υποθέσω ότι αυτά τα πετυχημένα ανέκδοτά του θα τα λέει και στη Βουλή.

Υπήρχαν πληροφορίες ότι ο Τσίπρας στη Θεσσαλονίκη θα μιλούσε για τις φωτιές από τις ανεμογεννήτριες. Άλλο Μητσοτάκης πρόλαβε και αυτό. Έβαλε κόφτη στις ανεμογεννήτριες, αλλά έβαλε κόφτη και στις πληροφορίες. Ακόμα να μάθουμε ποιος είναι ο ιδιοκτήτης των ανεμογεννητριών εκεί στην βιωτεία που ξεκίνησαν οι φωτιές. Μπαίνει κόφτης λοιπόν στις ανεμογεννήτριες, αλλά προσέξτε, αυτός ο κόφτης δεν θα ισχύει για τις άδειες που έχουν δρομολογηθεί. Right next to me. Oh. Κάτι καταλάβατε, καταλάβατε.

Μαζί μας είναι το Γραφείο Διαχείρισης Τουριστικών Καταλήμματων Premium Vacation Homes. Ένα γραφείο που κάνει εξατομικευμένη έρευνα για το κατάλημά σου, το προωθεί στοχευμένα με τον καλύτερο τρόπο στην τουριστική αγορά. Γιατί ξέρει τι ακριβώς θέλει ο πελάτης, ξέρει ακόμα περισσότερο πού ακριβώς μπορεί να απευθυνθεί το κατάλημά σου, οπότε και οι δύο πλευρές είναι ευχαριστημένες. Και εσείς ο ιδιοκτήτης ανήκει στους κερδισμένους της τουριστικής περίοδου. Premium Vacation Homes έχει το κλειδί της σωστής διαχείρισης. Αυτό το κλειδί θα το δώσει και σε εσάς ο Αλέξανδρος Κολοκοτσάς, που με τους συνεργάτες του βρίσκονται στους Αμπελόκηπους, στο δρόμο του αεροδρομίου, ακριβώς απέναντι από την πυροσβεστική. 2695044107 Premium Vacation.

0: και αν βρίσκεσαι. Walk and roll στο Τσιλιβί. Walk it, roll it. Απόλαυσέ το.
1: Το New Life Beauty Club της Αγγελικής Βαρδακαστάνη φέρνει μία ακόμα πρωτοπόρα υπηρεσία υψηλής απόδοσης. 3D laser αποτρίχωσης. Με τρία μήκη κύματος για τριπλό αποτέλεσμα. Το 3D laser είναι κατάλληλο για όλους τους τύπους δέρματος, για όλη τη διάρκεια του χρόνου και προσφέρει κλινικά αποδεδειγμένα αποτελέσματα. New Life Beauty Club, Αγγελική Βαρδακαστάνη, Κρυονερίου 42, τηλέφωνο 26950-22820. Πάντα υπάρχει καιρός για να ξεχωρίσετε και πάντα για να αποκτήσετε τα πακέτα προσφορών. Oh,
2: το κταίο Βαρδακαστάνης ανακοινώνει την έναρξη λειτουργίας του νέου υπερσύγχρονου κταίου στο Καλαμάκι, στην περιοχή του αεροδρομίου. Με γνώμονα την αξιοπιστία, την ποιότητα και την άμεση εξυπηρέτηση. Οι εγκαταστάσεις μας διαθέτουν εξοπλισμό τελευταίας τεχνολογίας για τον τεχνικό έλεγχο επιβατικών ιδιωτικής χρήσης, φορτηγών έως 3,5 τόνους και μοτοσυκλετών. Σημειώνεται ότι η επιλογή του κταίου μας είναι ελεύθερη για όλους τους οδηγούς, ανεξάρτητα από το που έχει πραγματοποιηθεί ο προηγούμενος έλεγχος του οχήματός τους. Πληροφορίες και προγραμματισμός ραντεβού. Τηλέφωνο επικοινωνίας 269-5033-363. Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο info@kteovardakastanis.gr.
3: Stigma Radio. Who doesn't understand pain?
4: Έχει ξεπεράσει το 1,2 δισεκατομμύρια δολάρια σε εισπράξεις παγκοσμίως. Έχει ήδη πάνω από 800.000 εισιτήρια στην Ελλάδα και ο θρίαμβος της ταινίας του Christopher Nolan «Οδύσσια» συνεχίζεται. Το ενδιαφέρον παγκοσμίως για εκμάνθηση αρχαίων ελληνικών και οι πωλήσεις της «Οδύσσιας» του Ομήρου δείχνουν ότι παρά τις σκληροπυρηνικές αντιδράσεις κάποιων, η Ελλάδα κερδίζει. «Οδύσσια», η ανεπανάληπτη επιτυχία, συνεχίζεται Δευτέρα, Τρίτη και Τετάρτη 9:30 στο θερινό σινεμά Χρήστος Νέγκας και καθημερινώς 7:30 στον κινηματογράφο Φόσχολος. Οδύσσια, πιστή στο μυρικό έπος, εντυπωσιακή ως blockbuster, βαθιά αντιπολεμική, καταδικάζει το μίσος και πενθεί για το τέλος του δικού μας κόσμου. Ματ Ντέιμον, Τομ Χόλαντ, Αν Χαθαουέι, Ρόμπερτ Πάτινσον, Ζεντάγια, Σαρλίζ Θερόν και η συγκλονιστική Σαμάνθα Μόρτον στο ρόλο της Κίρκης. Οδύσσια, το ταξίδι της επιστροφής στην Ιθάκη είναι το ταξίδι μας στην Ελλάδα που προσπαθούν να ξεχάσουμε.
5: Θα μπεις στο δημοτικό, στο γυμνάσιο, στο λύκειο. Θα μπεις στην πρώτη, στη δευτέρα, στην τρίτη τάξη. Πριν μπεις στην τάξη, μπες σε τάξη. Έλα στο Πλέσας Πλαίσιο. Οργάνωσε τη σχολική σου χρονιά με όλα τα απαραίτητα και με στυλ. Διάλεξε την τσάντα ή το σακίδιο που σου ταιριάζει ανάμεσα από επώνυμες επιλογές και αμέτρητα χρώματα και σχέδια. Βρες ξενόγλωσσα βιβλία, σχολικά βοηθήματα, σχολικά είδη, αξεσουάρ και αναλώσιμα. Εξοπλίσου με gadgets και προϊόντα τεχνολογίας. Πλέσας Πλαίσιο, Αλεξάνδρου Ρώμα 47 και Αλεξάνδρου Ρώμα 34 στο Άβο Ζαΐτη. Φέτος το σχολείο σου ανήκει.
6: Αυτό το όνομα έγινε εγγύηση ποιότητας και εμπιστοσύνης. Αλέκος Καποδίστριας. Με συνέπεια και λύσεις βρίσκεται πάντα δίπλα σας. Πρωτοπόρο στην εξέλιξη των υλικών. Με τα κορυφαία προϊόντα της αγοράς. Χρωμάτισε τον τοίχο σου. Συντήρησε το ξύλο σου. Καθάρισε την μούχλα από τα δύσκολα σημεία. Με υλικά υψηλής ποιότητας.

0: προβλήματα εξωτερικής θερμοπρόσωψης. Το σπίτι σας θωρακίζεται και αμήνεται στις καιρικές συνθήκες. Γιατί στον Αλέκο Καποδίστρια πάντα υπάρχει λύση. Αρκεί να μάθεις πώς. Αλέκος Καποδίστριας στο Σαρακινάδο. Τηλέφωνο 26950-62075.
1: Σου έχουν πει πως αν ζητάς πολλά, χάνεις και τα λίγα.
2: Ξέχνα το. Με τις εκπτώσεις στα Welcome Stores ζητάς πολλά, κερδίζεις περισσότερα.
1: Μοναδικές εκπτώσεις σε κλιματιστικά, λευκές συσκευές, τηλεοράσεις και προϊόντα τεχνολογίας.
2: Μοναδική εξυπηρέτηση και προγράμματα δόσεων στα μέτρα σου.
1: Τώρα στις εκπτώσεις για τον ηλεκτρικό σου εξοπλισμό.
2: Ζήτα πολλά, κέρδισε τα όλα.
1: Ελληνική αλυσίδα ηλεκτρικών. Welcome Stores.
3: Ραψομανίκης στο Γαϊτάνι.
1: Ας το πάνω μας.
4: Τα καλύτερα που ελκώνουν.
5: Μη χάσεις το μεγαλύτερο πάρτι του καλοκαιριού.
6: Μετά τη μεγάλη καλοκαιρινή επιτυχία στην Ελλάδα και την Κύπρο, η Ιουλία Καλυμάνη στη Ζάκυνθο. Γήπεδο Λιθακιά Ζακύνθου, Κυριακή 23 Αυγούστου. Εισιτήρια ticketservices.gr και στα φυσικά σημεία προπόλησης. Για ρεσερβέ κάλεσε 6937 427 008.

0: και εκεί κούτελο θείο, λίγο πλατή, τρανό σημείο του ποιητή.
1: Αφιέρωμα στο Γεώργιο Σουρή, κυποθέατρο στον Αυριακό, από Τετάρτη 19 μέχρι και Κυριακή 23 Αυγούστου, από το θέατρο Τσιζάκυνθος, με τα κωμικά μονόπρακτα Αποχαιρετισμός, Αναπαραδιάδης, Επιδημία και Πάνοδος. Σκηνοθεσία Κώστας Καποδίστριας. Ώρα έναρξης 9.30 το βράδυ. Κρατήσεις στο τηλέφωνο 6980 642189.
2: Τέλος, το κεφάλι το ποιητικό στους κρανιοσκόπους μποναμάσας μένει, να το ψάχνουν μέσα και έξω με φακό για να βρουν ποια βίδα είναι χαλασμένη.
3: Τα πλέσας The Market δεν θα σταματήσουν ποτέ να είναι οι καλύτεροι φίλοι της τσέπης σας. Ανανεώνονται συνεχώς με νέα προϊόντα για όλες τις ανάγκες σας. Πάντα με προσφορές, πάντα με ολόφρεσκα προϊόντα. Θα τα βρείτε. Δύο καταστήματα στο Λαγανά. Τσιλιβή, Τραγάκι, Σαρακινάδο, Γαϊτάνη, Κήπη, στην πόλη Ξανθοπούλου 1, Μαρτινέγκου 3 και στην πλατεία Σολομού. Πάντα το cash and carry στην αναπαύσεως για επαγγελματίες και για ιδιώτες και φυσικά με τα Γρηγόρης που υπάρχουν στο Γαϊτάνη και στην πλατεία. Πλέσας The Market. Η καλύτερη φίλη της τσέπης σας.
4: Το New Life Beauty Club της Αγγελικής Βαρδακαστάνη φέρνει μία ακόμα πρωτοπόρα υπηρεσία υψηλής απόδοσης. 3D laser αποτρίχωσης. Με τρία μήκη κύματος για τριπλό αποτέλεσμα. Το 3D Laser είναι κατάλληλο για όλους τους τύπους δέρματος, για όλη τη διάρκεια του χρόνου και προσφέρει κλινικά αποδεδειγμένα αποτελέσματα. New Life Beauty Club, Αγγελική Βαρδακαστάνη, Κρυονερίου 42, τηλέφωνο 26950-22820. Πάντα υπάρχει καιρός για να ξεχωρίσετε και πάντα για να αποκτήσετε τα πακέτα προσφορών.
5: Τώρα πλέον γνωρίζετε. Άνοδο στον τουρισμό κάνει το τουριστικό σας κατάλημα σταθερή πηγή εσόδων. Όταν βέβαια το προωθεί το Γραφείο Διαχείρισης Τουριστικών Καταλήμματων Premium Vacation Homes. Το προωθεί στοχευμένα στις απαιτήσεις του πελάτη. Αυτό διασφαλίζει τη μεγαλύτερη απόδοση κρατήσεων. Η Premium Vacation Homes μπορεί να εξασφαλίσει στον πελάτη ακόμα και προσωπικό εφόσον το ζητήσει. Θα είναι μαζί σας σε κάθε βήμα της διαδρομής. Θα είστε η προτεραιότητά τους. Premium Vacation Homes. Το κλειδί της σωστής διαχείρισης. Στο δρόμο του αεροδρομίου απέναντι από την πυροσβεστική. Τηλέφωνο 26950 44107. Premium Vacation Homes.gr.

Στίγμα 97,6. Άγγελος Πυριώς στο μικρόφωνο. Μήπως έχετε δει αυτά τα πολιτικά ντοκιμαντέρ της Ελλάς? Η Ελλάς είναι το κόμμα του Τσίπρα.

Αφού είχατε το πρώτο, λέω ας δω και το δεύτερο. Δεν ξέρω αν θα δέξω το τρίτο, τριλογία είναι. Και όπως έβλεπα τον Τζίπρα, έλεγα, μωρέ, τι μου θυμίζει με αυτά που λέει, τι μου θυμίζει. Γιατί κάποια στιγμή απευθύνθηκε στους νέους που παίρνουν το λόγο στο πολιτικό ντοκιματέρ αυτό της Ελλάς και είπε, ήρθαμε για να σας ακούσουμε. Όπα, λέω, ο Χριστόδουλος. Θυμάστε τον Χριστόδουλο που έλεγε το μακαριστό? Ελάτε όπως είστε με τα σκουλαρίκια σας. Μετά είδε ότι φορούσανε και τάγκα και συγχύστηκε, δεν έχει σημασία. Έτσι λοιπόν ο Τσίπρας έχει μεταμορφωθεί σε Χριστόδουλο της πολιτικής και είπε στους νέους, ήρθαμε να σας ακούσουμε. Ελάτε να μας τα ψάλετε. Τα καλάτε. Α, και τους είπε και κάτι πολύ, δηλαδή φαντάζομαι ότι θα αισθάνθηκα πάρα πολύ καλά οι νέοι που συμμετέχουν σε αυτό το πολιτικό ντοκιματέρ. Το λιγότερο που έχουμε να κάνουμε εμείς είναι να σταματήσουμε να σας λέμε ότι έχουμε εμείς τις λύσεις και θα σας τις πούμε. Και γιατί δεν κάνεις αφωνία, αγόρι μου? Γιατί δεν πας στην Ιθάκη? Γιατί δεν πας σπίτι σου?

Έτσι λοιπόν, στο δεύτερο επεισόδιο έχει στρέψει το βλέμμα στη νέα γενιά. Η νέα γενιά καλά τα είπε. Είδα παιδιά να μιλάνε για την ανασφάλεια που έχουν απέναντι στην εργασία, για το πρόβλημα της στέγης, για τις προσδοκίες που δεν τις βλέπουν εδώ στην Ελλάδα. Μιλήσανε για σχέδια ζωής που συνεχώς τα αναβάλουν. Ο Τσίπρας τους κοιτούσε και από μέσα τα έλεγε αρνάκι, άσπρο και παχύ, νάχα και δύο παϊδάκια.

και μίλησε για μια σύγχρονη αριστερά ο Τσίπρας. Μα είναι αριστερός ο Τσίπρας. Παλιά για να κάνουμε πλάκα λέγαμε ότι ο Τσίπρας είναι αριστερός στο ράφτι. Τώρα δεν έχουμε κεραφεία εδώ που τα λέμε. Δεν ξέρω, όταν πηγαίνει σε ένα μαγαζί λέει συγγνώμη, έχετε παντελόνι που να είναι μπόλικο προς τα αριστερά? Γιατί αυτό σημαίνει αριστερός στο ράφτι. Όταν πήγαινες παλιά στο γραφείο σου λέγε ράφτης, πού τα βάζεις το πουλάκι σου, δεξιά, αριστερά ή κέντρο? Όλοι λέγανε κέντρο, εξού και βγήκε κάποια στιγμή η Ένωση Κέντρου και έγινε κυβέρνηση. Αριστερά ντρεπόσουν να πεις, γι' αυτό δεν έγινε ποτέ κυβέρνηση αριστερά, μέχρι που μπερδευτήκανε εκεί πέρα και ψηφίσανε

λέει πολλά εκεί ο Τσίπρας αυτό το ντοκιμαντέρ. Βαριέμαι και βαρέθηκα κιόλα. Ειδικά εκεί που είπε, εμείς γεννηθήκαμε στην αναλογική εποχή και περάσαμε στην ψηφιακή, ενώ η δική σας γενιά είναι μια γενιά που έχει γεννηθεί στην ψηφιακή εποχή. Τι να σου πω, δηλαδή δεν το είχαν καταλάβει τα παιδιά και ευτυχώς που τους το είπε ο Τσίπρας και καταλάβανε τα παιδιά ότι γεννήθηκαν στην ψηφιακή εποχή. Πάλι καλά που δεν πήρε και την Πέση Αργυράκη εκεί πέρα να τραγουδήσει ένα τραγούδι που είχε πει στο φεστιβάλ Θεσσαλονίκης. Πέρα για την εποχή μας τη λένε ηλεκτρονική. Αυτού του επίπεδου είναι.

Μαζί μας είναι τα πλαίσια The Market. Τα ζακυθινά σούπερ μάρκετ. Είναι τα καλύτερα σούπερ μάρκετ στο νησί. Είναι αυτά που έχουν συνεχείς προσφορές. Αυτό που λέει ο Θεοδωρικάκος τώρα, ότι τέλος του μήνα θα έχουμε 5%, το κάνουν εδώ και πολύ καιρό στα πλαίσια The Market. Σε 530 περίπου προϊόντα κάνουν εκπτώσεις από 5 έως 15% και 20-25%. Και μάλιστα σούπερ μάρκετ που έχουν μόνο επώνυμα προϊόντα, και έτσι μπορείτε να καταλάβετε πόσο πιο φθηνά είναι. Πλέσσας The Market είναι η καλύτερη φίλη της τσέπης σας. Θα τα βρείτε. Δύο καταστήματα στο Λαγανά, στο Τραγάκι, στο Τσιλιβί, στο Σαρακινάδο, στο Γαϊτάνι, στην περιοχή Φλόκα, στους Κήπους. Το Χασεκάρι που είναι στην Αναπαύσεως, και δεν είναι μόνο για επαγγελματίες, είναι και για ιδιώτες.

Ξανθοπούλου και η Φαντουργίων στον Άγιο Λάζαρο. Μαρτινέκου 3 πριν τα Βουλάρη στο Αγίου 40. Και στην πλατεία Σολομού, εκεί που υπάρχει και ο διάσημος Γρηγόρης με τα φοβερά προϊόντα του. Μέσα στο μάρκετ. Εάν δεν έχετε βγάλει ακόμα εκπτωτική κάρτα, πρέπει να σας πω ότι συμβαίνει πάρα πολύ. Γι' αυτό στο ταμείο ζητήστε να σας εκδώσουν μία, να μαζεύετε πόντους και να τους εξαργυρώνετε στις αγορές σας. Γιατί τα πλαίσια The Market ήταν, είναι και θα είναι η καλύτερη φίλη της τσέπης σας.

Πάμε λίγο μέχρι το Ισραήλ, έτσι λίγο πριν κλείσουμε. Ο σιωνιστής υπουργός εθνικής ασφάλειας του Ισραήλ, ο Μπεν Γκβίρ, εμφανίστηκε σε ένα βίντεο που κυκλοφόρησε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης κατά τη διάρκεια επίσκεψής του σε εγκατάσταση υποκατασκευή, η οποία προορίζεται για την εκτέλεση θενατικών ποινών σε Παλαιστίνιους που έχουν καταδικαστεί για δολοφονία Ισραηλιών. Αυτή η εγκατάσταση βρίσκεται στο κεντρικό Ισραήλ και θα περιλαμβάνει αίθουσες παρακολούθησης, επιτρέποντας στις οικογένειες Ισραηλινών θυμάτων να παρακολουθούν την εκτέλεση των ποινών. Αυτή η μετάβαση του νόμου περί θανατικής ποινής εγκρίθηκε από την Κνεσέτ το Μάρτιο του 26. Και ο Υπουργός Ασφάλειας δήλωσε ότι η κατασκευή της εγκατάστασης αποτελεί εκπλήρωση υπόσχεσης που είχε δώσει όταν ανέλαβε τα καθήκοντά του. Όπως ανέφερε, είχε δεσμευτεί να προχωρήσει σε αλλαγές στη σωφρονιστική υπηρεσία, να τερματίσει τα προνόμια και την πολυτέλεια στις φυλακές και στη συνέχεια να προωθήσει τη θέσπιση νόμου για την επιβολή της θανατικής ποινής και τη δημιουργία ειδικής εγκατάστασης για την εκτέλεση και κερκίδες για να παρακολουθεί το κοινό. Το κοινό της αρένας.

αφού φτιάξει την άλλη ριβιέρα εδώ στην Αλβανία και ενώ φτιάχνει πολλές ριβιέρες εδώ στην Ελλάδα, αλλά δεν ανακοινώνονται. Πάμε καλά, πάμε πολύ καλά. Βασικά πάμε δεξιά, άρα πάμε καλά. Αυτό που λέγανε, όσο πιο βαθιά τόσο πιο καλά, όσο πιο δεξιά τόσο πιο καλά. Εδώ τελειώνουμε για σήμερα. Καλή συνέχεια, να προσέχετε. Κάνει ζέστη, μην τρέχετε στους δρόμους. Αύριο λίγο μετά τις 12, ξανά εδώ στον Στίγμα 97,6.

0: Το New Life Beauty Club της Αγγελικής Βαρδακαστάνη φέρνει μία ακόμα πρωτοπόρα υπηρεσία υψηλής απόδοσης. 3D laser αποτρίχωσης. Με τρία μήκη κύματος για τριπλό αποτέλεσμα. Το 3D laser είναι κατάλληλο για όλους τους τύπους δέρματος, για όλη τη διάρκεια του χρόνου και προσφέρει κλινικά αποδεδειγμένα αποτελέσματα. New Life Beauty Club, Αγγελική Βαρδακαστάνη, Κρυονερίου 42, τηλέφωνο 26950-22820. Πάντα υπάρχει καιρός για να ξεχωρίσετε και πάντα για να αποκτήσετε τα πακέτα προσφορών.
1: Το κτέο Βαρδακαστάνης ανακοινώνει την έναρξη λειτουργίας του νέου υπερσύγχρονου κτέου στο Καλαμάκι, στην περιοχή του αεροδρομίου. Με γνώμονα την αξιοπιστία, την ποιότητα και την άμεση εξυπηρέτηση. Οι εγκαταστάσεις μας διαθέτουν εξοπλισμό τελευταίας τεχνολογίας για τον τεχνικό έλεγχο επιβατικών ιδιωτικής χρήσης, φορτηγών έως 3,5 τόνους και μοτοσυκλετών. Σημειώνετε ότι η επιλογή του κτέου μας είναι ελεύθερη για όλους τους οδηγούς, ανεξάρτητα από το που έχει πραγματοποιηθεί ο προηγούμενος έλεγχος του οχήματός τους. Πληροφορίες και προγραμματισμός ραντεβού. Τηλέφωνο επικοινωνίας 269-5033-363. Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο info@kteovardakastanis.gr.
2: Αυτό δεν έχει ξαναγίνει. Είναι η απόδειξη ότι τα πλέσας The Market είναι η καλύτερη φίλη της τσέπης σας. Εκπτώσεις από 20 έως 50% σε 519 προϊόντα. Ενδεικτικά, καφέδες έως 30%, κατσαριδοκτώνα, αντικουνουπικά και ντομοκτώνα από 2 ευρώ και 30 λεπτά έως και 5 ευρώ και 30 λεπτά μείον. Έως και 4 ευρώ και 90 λεπτά μείον στα απορρυπαντικά. Έως και 3 ευρώ και 20 λεπτά μείον σε αποσμητικά, αφρόλουτρα και βαφές μαλλιών. 519 προϊόντα δεν χωρούν σε ένα σποτ. Εσείς ψώνιστε άφοβα. Τα πλαίσια The Market θα είναι πάντα η καλύτερη φίλη της τσέπης σας.

0: βρίσκεσαι. Walk and roll στο Τσιλιβί. Walk it, roll it. Απόλαυσέ το.
1: Τώρα πλέον γνωρίζετε. Άνοδος στον τουρισμό κάνει το τουριστικό σας κατάλημα σταθερή πηγή εσόδων. Όταν βέβαια το προωθεί το Γραφείο Διαχείρισης Τουριστικών Καταλημάτων Premium Vacation Homes. Το προωθεί στοχευμένα στις απαιτήσεις του πελάτη. Αυτό διασφαλίζει τη μεγαλύτερη απόδοση κρατήσεων. Η Premium Vacation Homes μπορεί να εξασφαλίσει στον πελάτη ακόμα και προσωπικό εφόσον το ζητήσει. Θα είναι μαζί σας σε κάθε βήμα της διαδρομής. Θα είστε η προτεραιότητά τους. Premium Vacation Homes. Το κλειδί της σωστής διαχείρισης. Στο δρόμο του αεροδρομίου απέναντι από την πυροσβεστική. Τηλέφωνο 26 95 0 44 107. Premium Vacation Homes.
2: What is happening to me?
3: Did you miss me, Spidey?
4: Έσπασε όλα τα ρεκόρ. Έκανε το μεγαλύτερο άνοιγμα στην ιστορία, ξεπερνώντας το Avengers Endgame. Έσπασε το φράγμα του 1 δις σε μόλις 6 μέρες, σπάει ταμεία στην Ελλάδα και ναι, είναι και στη Ζάκυνθο. Spider-Man καινούργια μέρα. Είναι στο θερινό σινεμά Χρήστος Νέγκας. Παρακαλούμε προσέξτε ημέρες και ώρες προβολών. Πέμπτη, Παρασκευή, Κυριακή 9.30 και Σάββατο στις 11. Και καθημερινώς 10.30 στο κινηματογράφο Φόσχολος. Spider-Man Brand New Day. Ένας υπέροχος Tom Holland ως Peter Parker στο καλύτερο κινηματογραφικό σύμπαν της Marvel. Ένας ήρωας που λειτουργεί καλύτερα όταν η ιστορία του ξεκινά από κάτι βαθιά ανθρώπινο και όχι από μία ακόμα κοσμική απειλή. Spider-Man Καινούρια Μέρα. Tom Holland, Zendaya, Mark Ruffalo. Μια ταινία για τη μνήμη, την απώλεια, την ταυτότητα και τη δύσκολη διαδικασία να ξεκινά κανείς ξανά ακόμα και όταν γνωρίζει ότι τίποτα δεν θα είναι όπως πριν. Spider-Man Καινούργια Μέρα.
5: Bay San Marco. Ξεκινάς εδώ. Μένεις εδώ. Bay San Marco. Με τρεις ορόφους σε ένα σημείο. Roof Garden Nights. Άποψη, ατμόσφαιρα, άνεση. DJs που ανεβάζουν το vibe. Από το πρώτο brunch μέχρι το τελευταίο ποτό. Bay San Marco. Η μέρα σου έχει πλέον βάση. Bay San Marco. Η πόλη σε τρία επίπεδα.
6: Αφήστε πίσω την καθημερινότητα και χαρίστε στον εαυτό σας μια εμπειρία γεμάτη γεύσης, αρώματα και αυθεντική φιλοξενία στο κτήμα Γράμψα στο Λαγοπόδο. Σε ένα πανέμορφο χώρο με ατμόσφαιρα που μαγεύει. Περιπλανηθείτε στον κόσμο του κρασιού μέσα από επιλεγμένες γευσιγνωσίες, απολαύστε μοναδικά signature cocktails και συνοδεύστε τη βραδιά σας με πιάτα εμπνευσμένα από τη ζακυνθινή και μεσογειακή γαστρονομία. Καθημερινά, η κουζίνα μας σας εξυπηρετεί έως τις 11 το βράδυ. Από εκεί και μετά, η ατμόσφαιρα γεμίζει με τις νότες των εκλεκτών κρασιών μας, προσφέροντας το ιδανικό σκηνικό για όμορφες συναντήσεις και αξέχαστες στιγμές. Κτήμα Γράμψα. Κάθε ποτήρι κρασί αφηγείται μια ιστορία. Ελάτε να τη ζήσετε μαζί μας.
7: Δεν ξέρετε τι όνειρα θα δείτε πριν κοιμηθείτε. Ξέρετε όμως ότι ένα όνειρό σας θα γίνει πραγματικότητα. Τα στρώματα Dimstel πραγματοποιούν την επιθυμία σας για έναν ήσυχο και ξεκούραστο ύπνο. Φτιαγμένα από ελληνικά χέρια με τις υψηλότερες προδιαγραφές ποιότητας, ασφάλειας και υγιεινής, είναι ιδανικά και απαραίτητα σε όλους. Στο σπίτι, το παιδικό δωμάτιο, τα ξενοδοχεία, τα ενοικιαζόμενα, τις βίλες. Επιλέξτε μέσα από μια τεράστια ποικιλία και όνειρα γλυκά. Dimstel, στη Ζάκυνθο, απέναντι από το γήπεδο. Dimstel, τηλέφωνο 26951 018 91.
8: Το φέρι μπιζού.
9: Ο έρωτας για το Ιόνιο ξεκινά με Levante Ferries. Κλείσε τώρα τα εισιτήριά σου ηλεκτρονικά στο levanteferries.com ή τηλεφωνικά στο 210-94-99-400. Και ταξιδεύεις με άνεση, πολυτέλεια και ασφάλεια.

0: Golden Gym Λαγανάς. Έλα και δώσε τον καλύτερό σου εαυτό. Έλα στο Golden Gym Λαγανάς και μεταμόρφωσε το σώμα σου. Επίλεξε Personal Training και ξεκίνα να φτιάξεις το σώμα σου. Έλα στο Golden Gym Λαγανάς. Θα νιώσεις τη διαφορά. Με προγράμματα για μυϊκή ενδυνάμωση, για κλασικό bodybuilding και fitness. Για όλους, μικρούς και μεγάλους. Με δυναμικά ομαδικά προγράμματα. Power Pilates, Aerobic, Trampolino, Total Body, Functional. Έλα στο Golden Gym Λαγανάς. For passion, discipline, strength. Μαθήματα πυγμαχίας και boxing training μέχρι τελικής πτώσης. Έλα στο Golden Gym Λαγανάς, γιατί το μυστικό της επιτυχίας στη γυμναστική είναι απλά να κάνεις. Golden Gym Λαγανάς, στο κεντρικό δρόμο Λαγανά.
1: Περπατώ εις τους κήπους και ο Μαλάνος είναι ακόμα εκεί. Από το 1974 το Ινομαγειρίον Μαλάνος έχει γίνει σημείο αναφοράς του νησιού. Δε τότε μοναδικός Έλληνες και ξένοι και κυρίως οι ντόπιοι. Τι λέμε, δες που τρώνε οι ντόπιοι, εκεί είναι το καλύτερο. Ινομαγειρίον Μαλάνος, αυθεντική ζακυνθινή κουζίνα, σε ένα χώρο ανακαινισμένο, ανοιχτά μεσημέρι και βράδυ. Μαλάνος, πας και ξαναπας. Κι άμα δεν μπορεί να πας, έχει και delivery. Μαλάνος και στο σπίτι σας. Τηλέφωνο 45936. Όταν το φαγητό γίνεται απόλαυση, Μαλάνος. Και σταμάτα να γλύπεις τα δάχτυλά σου.

0: στίγμα.
1: What is happening to me? Did you miss me, Spidey?
2: Έσπασε όλα τα ρεκόρ. Έκανε το μεγαλύτερο άνοιγμα στην ιστορία, ξεπερνώντας το Avengers Endgame. Έσπασε το φράγμα του 1 δις σε μόλις 6 μέρες, σπάει ταμεία στην Ελλάδα και ναι, είναι και στη Ζάκυνθο. Spider-Man καινούργια μέρα είναι στο θερινό σινεμά Χρήστος Νέγκας. Παρακαλούμε προσέξτε ημέρες και ώρες προβολών. Πέμπτη, Παρασκευή, Κυριακή 9:30 και Σάββατο στις 11. Και καθημερινώς 10:30 στο κινηματογράφο Φόσχολος.
0: Όμορφες ιδέες, ολοκληρωμένες λύσεις. Μπράτης, πού αλλού. Για όνειρα γλυκά, κρεβατοκάμαρες με στρώμα σύλλη από την Elite Strom. Αποκτήστε το πρώτο σε πωλήσεις στρώμα στην Αμερική, στη μισή τιμή. Ανακαλύψτε τις νέες συλλογές και καλύψτε κάθε ανάγκη του σπιτιού. Υπέροχα είδη αλλά και προτάσεις για εσωτερική διακόσμηση. Βρείτε για τον κήπο τεχνητό γκαζόν εξαιρετικής αντοχής. Και για τους επαγγελματίες, ηματισμός ξενοδοχείων σε μοναδικά σχέδια και απίστευτες τιμές.
3: Στο νέο μας κατάστημα Φωσκόλου 19 θα βρείτε κατά αποκλειστικότητα τα λευκά είδη της Νεφ Νεφ.
0: Μπράτης. Ό,τι νέο, ό,τι καλύτερο. Τηλέφωνο 26 950 25 222. Μπράτης. Μπράτης καλός.
4: Θέλει το χρόνο του για να ζυμωθεί, για να φουσκώσει, για να ψηθεί. Και στο Φουρνάρικο ξέρουμε, ο χρόνος είναι ο μεγαλύτερος δημιουργός. Πάνω από 50 χρόνια παράδοσης. Γι' αυτό σας προσφέρουμε τη μεγαλύτερη ποικιλία σε ψωμί, σε αρτοσκευάσματα, κουλουράκια και βουτήματα. Ετοιμάζουμε με αγάπη τα πιο εντυπωσιακά γλυκά. Και από εσάς κερδίσαμε τον τίτλο του πιο εκλεκτού καφέ της πόλης. Φουρνάρικο. Πάνω από 50 χρόνια παράδοσης. Πώληση χονδρική λιανική. Στραβοπόδι 13 στην παλιά πυροσβεστική. Delivery από το πρωί μέχρι το βράδυ στο 26 950 45 670. Πομόνης Entertainment Business. Υπηρεσίες DJ για γάμους, εταιρικά events, parties και όλες τις εκδηλώσεις. It's party time.
0: Υγιεινή και υγεία. Δύο έννοιες σχεδόν ταυτόσιμες. Δύο έννοιες με κοινή γραμμή. Αυτή τη γραμμή ακολουθούμε και στην Pure Line. Η προσωπική σας φροντίδα είναι προσωπική μας υπόθεση. Είδη ατομικής προστασίας, προσωπικής φροντίδας, ιατρικά είδη και χαρτικά HASP. Με πρωτοποριακές και οικονομικές προτάσεις, ανανεώνουμε συνεχώς τα προϊόντα μας και για τον ιδιώτη αλλά και τον επαγγελματία. Στη Pure Line αναζητούμε καθημερινά τρόπους να καλύψουμε τις ανάγκες σας, καθώς και τις ανάγκες των δικών σας ανθρώπων ή των πελατών σας. Pure Line. Βρείτε μας στο Facebook ή στο 26 95 0 25 600 και φυσικά στο Σωρακινάδο Σιζάκυνθο, δίπλα στο HASP. Clean. Επίσης, μπείτε στο www.pureline.gr και κάντε τις αγορές σας ηλεκτρονικά με δωρεάν παράδοση στην πόρτα σας. Pure Line. Κινητήρια δύναμη, η εμπιστοσύνη σας.
5: Στο Λαδολέμονο, η γεύση έχει παράδοση και ο χώρος έγινε ακόμα πιο όμορφος, πιο ζεστός και πιο φιλόξενος για να νιώθεις σαν το σπίτι σου. Καθημερινά σπιτικά μαγειρευτά με αυθεντικές ελληνικές γεύσεις, λαχταριστά φαγητά της ψησταριάς, ζουμερά κρεατικά στα κάρβουνα και μερίδες φτιαγμένες με αγνά υλικά και μεράκι. Είτε για οικογενειακό τραπέζι, είτε για παρέα και καλό φαγητό, το Λαδολέμονο σε περιμένει σε έναν ανανεωμένο χώρο, γεμάτο γεύση, άνεση και ζεστή φιλοξενία. Λαδολέμονο στους αμπελόκηπους. Σπιτικό φαγητό και ψησταριά με γεύση που θυμάσαι. Τηλέφωνα 26 950 33 409 και 6984 985 400.
6: Κτηνιατρικά καταστήματα Animal Zande. Ιατρείο, κτηνιατρικά φάρμακα για την πλήρη κάλυψη των τετράποδων φίλων μας. Pet Shop με μια μεγάλη γκάμα τροφών, λιχουδιών, λουριών αλλά και όλων των ειδών τα αξεσουάρ. Φύλαξη για τους μικρούς μας φίλους σε ένα ασφαλέστατο περιβάλλον. Animal Zande. Δύο καταστήματα για την καλύτερη εξυπηρέτησή σας στην πόλη Αγίου Λαζάρου 105, τηλέφωνο 26 950 49 488 και στον Παντοκράτορα τηλέφωνο 26 950 55 241. Κτηνιατρικά καταστήματα Animal Zande. Πάνω από 25 χρόνια μαζί σας. Με γνώση, εμπειρία και υπευθυνότητα.
7: Η φύση του σπιτιού σας είναι για μας η φύση της δουλειάς μας. Κώστας KA Garden Z Wash. Καθαρισμός και απολύμαρση εξωτερικών δαπέδων με το επαγγελματικό πιεστικό Jet Wash. Σταμποτά, πέτρα, πλακάκια, τσιμέντο, πισίνες, τείχους. Αναλαμβάνουμε τη συντήρηση και τον καλωπισμό του κήπου σας, καθώς και τον καθαρισμό των εξωτερικών σας χώρων, με πολύ αγάπη και τη φροντίδα για τη φύση. Κλάδεμα θάμνων σε σχήμα. Costas KA Gardens Jet Wash. Τηλέφωνο 6988 555 244. Η ομορφιά της φύσης στον δικό σας χώρο.
8: Expert Marine Service Κωνσταντίνος Τσικνής. Νέος αναβαθμισμένος χώρος στους αμπελόκηπους. Το κατάστημα που εμπιστεύτηκες για το σκάφος σου τώρα μετακόμισε σε νέες, ιδιόκτητες, υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις, προσφέροντας ακόμα πιο υψηλό επίπεδο υπηρεσιών. Έκθεση σκαφών, ανταλλακτικών και μηχανών. Εξουσιοδοτημένο συνεργείο Yamaha, Suzuki, Honda, Mercury. Μεγάλο και ασφαλές πάρκινγκ σκαφών. Expert Marine Service, Κωνσταντίνος Τσικνής. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος Ελλάδας, Ranieri International, Texas Boats, Oki Boats. Η ποιότητα που γνωρίζεις, ο επαγγελματισμός που περίμενες. Expert Marine Service, Κωνσταντίνος Τσικνής, στους αμπελόκηπους. Η δύναμη του ονόματος, τώρα σε νέο επαγγελματικό επίπεδο. Τηλέφωνο 6947 079 460.
9: 26 950 25 798.

0: doesn't understand pain.
1: Έχει ξεπεράσει το 1 δις $200 εκατομμύρια σε εισπράξεις παγκοσμίως. Έχει ήδη πάνω από 800.000 εισιτήρια στην Ελλάδα και ο θρίαμβος της ταινίας του Christopher Nolan «Οδύσσια» συνεχίζεται. Το ενδιαφέρον παγκοσμίως για εκμάνθηση αρχαίων ελληνικών και οι πωλήσεις της «Οδύσσιας» του Ομήρου δείχνουν ότι παρά τις σκληροπυρηνικές αντιδράσεις κάποιων, η Ελλάδα κερδίζει. «Οδύσσια», η ανεπανάληπτη επιτυχία, συνεχίζεται Δευτέρα, Τρίτη και Τετάρτη 9:30 στο θερινό σινεμά Χρήστος Νέγκας και καθημερινώς 7:30 στον κινηματογράφο Φόσχολος.
2: Το δικό μας περιβόλι είναι γεμάτο με ήλιο και γαλάζιο, με αστέρια και φεγγάρια. Το περιβόλι του ουρανού, ψηλά στο Λαγοπόδο, αγναντεύει όλη τη Ζάκυνθο και υποδέχεται τις πιο όμορφες παρέες. Με καλό κρασί και τσίπουρο, με ψητά, μαγειρευτά, σούβλες, πιάτα της ώρας και φυσικά με μουσικές και τραγούδια, ζακυνθινές καντάδες που τραγουδάμε όλοι μαζί. Το περιβόλι του ουρανού, Λαγοπόδο, Ζάκυνθος. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26 950 92 892.
3: Δεν ξέρετε τι όνειρα θα δείτε πριν κοιμηθείτε. Ξέρετε όμως ότι ένα όνειρό σας θα γίνει πραγματικότητα. Τα στρώματα Dimstel πραγματοποιούν την επιθυμία σας για έναν ήσυχο και ξεκούραστο ύπνο. Φτιαγμένα από ελληνικά χέρια με τις υψηλότερες προδιαγραφές ποιότητας, ασφάλειας και υγιεινής, είναι ιδανικά και απαραίτητα σε όλους. Στο σπίτι, το παιδικό δωμάτιο, τα ξενοδοχεία, τα ενοικιαζόμενα, τις βίλες. Επιλέξτε μέσα από μια τεράστια ποικιλία και όνειρα γλυκά. Dimstel, στη Ζάκυνθο, απέναντι από το γήπεδο. Dimstel, τηλέφωνο 26951-01891.
4: Το κτέο Βαρδακαστάνης ανακοινώνει την έναρξη λειτουργίας του νέου υπερσύγχρονου κτέου στο Καλαμάκι, στην περιοχή του αεροδρομίου, με γνώμονα την αξιοπιστία, την ποιότητα και την άμεση εξυπηρέτηση. Οι εγκαταστάσεις μας διαθέτουν εξοπλισμό τελευταίας τεχνολογίας για τον τεχνικό έλεγχο επιβατικών ιδιωτικής χρήσης, φορτηγών έως 3,5 τόνους και μοτοσυκλετών. Σημειώνεται ότι η επιλογή του κτέου μας είναι ελεύθερη για όλους τους οδηγούς, ανεξάρτητα από το που έχει πραγματοποιηθεί ο προηγούμενος έλεγχος του οχήματός τους. Πληροφορίες και προγραμματισμός ραντεβού. Τηλέφωνο επικοινωνίας 269-5033-363. Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο info@kteovardakastanis.gr.
5: Τώρα πλέον γνωρίζετε. Άνοδος στον τουρισμό κάνει το τουριστικό σας κατάλημα σταθερή πηγή εσόδων. Όταν βέβαια το προωθεί το Γραφείο Διαχείρισης Τουριστικών Καταλήμματων Premium Vacation Homes. Το προωθεί στοχευμένα στις απαιτήσεις του πελάτη. Αυτό διασφαλίζει τη μεγαλύτερη απόδοση κρατήσεων. Η Premium Vacation Homes μπορεί να εξασφαλίσει στον πελάτη ακόμα και προσωπικό εφόσον το ζητήσει. Θα είναι μαζί σας σε κάθε βήμα της διαδρομής. Θα είστε η προτεραιότητά τους. Premium Vacation Homes. Το κλειδί της σωστής διαχείρισης. Στο δρόμο του αεροδρομίου απέναντι από την πυροσβεστική. Τηλέφωνο 26 95 0 44 107. premiumvacationhomes.gr.
6: Χρειάζεσαι μόνο 25 λεπτά. Χρειάζονται ελάχιστες συνεδρίες. Μετά από πολυετείς μελέτες, μια μοναδική συσκευή λειτουργεί σε όλο το σώμα συγχρόνως. Το iShape είναι στο New Life Beauty Club της Αγγελικής Βαρδακαστάνη. iShape, ανόρθωση γλουτών, κοιλιακών. Μυρί, βραχίονες, γνήμες και τόνωση δέρματος, όλα στην ίδια συνεδρία. iShape, λιποδιάλυση και σύσφυξη ταυτόχρονα. New Life Beauty Club, Αγγελική Βαρδακαστάνη. Κρυονερίου 42, τηλέφωνο 26950-22820. Χαλαρώνεις και απολαμβάνεις.
7: Πομόνης Entertainment Business. Υπηρεσίες DJ. Η γαμήλια σεζόν ξεκίνησε. Εξασφάλισε σίγουρη διασκέδαση με τη μεγαλύτερη γκάμα μουσικών επιλογών. It's party time!
8: Αν θέλεις Smart TV για το σαλόνι, αν θέλεις κλιματιστικά, αν θέλεις εσπρεσιέρα για να χαίρεσαι όπως όλοι, με κάψουλες κτλ, πες το και έγινε. Στα Welcome Stores.
9: Θέλεις και δόσεις? Ευκολάκι! Τώρα στα Welcome Stores απόκτησε τις συσκευές που θέλεις με πρόγραμμα δόσεων στα μέτρα σου, με ή χωρίς κάρτα. Με άμεση έγκριση, χωρίς κρυφές χρεώσεις.
8: Ελληνική αλυσίδα ηλεκτρικών ειδών, Welcome Stores.
10: Ραψομανίκης στο Γαϊτάνι.
8: Και για δόσεις, ας το πάνω μας.
0: Περπατώ εις τους κήπους και ο Μαλάνος είναι ακόμα εκεί. Από το 1974, το Ίνο Μαγειρίων Μαλάνος έχει γίνει σημείο αναφοράς του νησιού. Δε τότε μοναδικός Έλληνες και ξένοι και κυρίως συντόπιοι. Τι λέμε, δες που τρώνε οι ντόπιοι, εκεί είναι το καλύτερο. Ίνο Μαγειρίων Μαλάνος, αυθεντική ζακυνθινή κουζίνα, σε ένα χώρο ανακαινισμένο, ανοιχτά μεσημέρι και βράδυ. Μαλάνος, πας και ξαναπας. Κι άμα δεν μπορεί να πας, έχει και delivery. Μαλάνος και στο σπίτι σας. Τηλέφωνο 45936. Όταν το φαγητό γίνεται απόλαυση, Μαλάνος. Και σταμάτα να γλύπεις τα δάχτυλά σου.

0: στίγμα.
1: What is happening to me? Did you miss me, Spidey?
2: Έσπασε όλα τα ρεκόρ. Έκανε το μεγαλύτερο άνοιγμα στην ιστορία, ξεπερνώντας το Avengers Endgame. Έσπασε το φράγμα του 1 δις σε μόλις 6 μέρες, σπάει τα μία στην Ελλάδα και ναι, είναι και στη Ζάκυνθο. Spider-Man καινούργια μέρα είναι στο θερινό σινεμά Χρήστος Νέγκας. Παρακαλούμε προσέξτε ημέρες και ώρες προβολών. Πέμπτη, Παρασκευή, Κυριακή 9:30 και Σάββατο στις 11. Και καθημερινώς 10:30 στο κινηματογράφο Φόσχολος.
3: Όσοι ζητάτε χρώματα να βάψετε το σπίτι ή μόνο συγγυρεύετε γερή σαν το γρανίτι, μην το σκεφτόσαστε πολύ. Στο Σαρακινάδο ευρίσκεται κατάστημα που είναι πολύ σε στάδο. Εκεί υπάρχει μάστορας τη λύση να σας δώσει και απ' όλα τα προβλήματα εγκιός να σας γλιτώσει. Με πλούσια γκάμα υλικών ξεγνιάστε μία για πάντα και όλες τις κοτούρες σας αφήστε τις στην πάντα. Αλέκος Καποδίστριας, γνωστός σε κάθε στέκι. Γνωρίζει κάθε πρόβλημα, δίπλα σας πάντα στέκι.
0: Θα μπεις στο δημοτικό, στο γυμνάσιο, στο λύκειο. Θα μπεις στην πρώτη, στη δευτέρα, στην τρίτη τάξη. Πριν μπεις στην τάξη, μπες σε τάξη. Έλα στο Πλέσας Πλαίσιο. Οργάνωσε τη σχολική σου χρονιά με όλα τα απαραίτητα και με στυλ. Διάλεξε την τσάντα ή το σακίδιο που σου ταιριάζει ανάμεσα από επώνυμες επιλογές και αμέτρητα χρώματα και σχέδια. Βρες ξενόγλωσσα βιβλία, σχολικά βοηθήματα, σχολικά είδη, αξεσουάρ και αναλώσιμα. Εξοπλίσου με gadgets και προϊόντα τεχνολογίας. Πλέσας Πλαίσιο, Αλεξάνδρου Ρώμα 47 και Αλεξάνδρου Ρώμα 34 στο Άβο Ζαΐτη. Φέτος το σχολείο σου ανήκει.

0: ταυτότητα βρίσκεσαι. Walk and roll στο Τσιλιβί. Walk it, roll it. Απόλαυσέ το.
1: Όμορφες ιδέες, ολοκληρωμένες λύσεις. Μπράτης, πού αλλού. Για όνειρα γλυκά, κρεβατοκάμαρες με στρώμα σύλλη από την Elite Strom. Αποκτήστε το πρώτο σε πωλήσεις στρώμα στην Αμερική, στη μισή τιμή. Ανακαλύψτε τις νέες συλλογές και καλύψτε κάθε ανάγκη του σπιτιού. Υπέροχα είδη αλλά και προτάσεις για εσωτερική διακόσμηση. Βρείτε για τον κήπο τεχνητό γκαζόν εξαιρετικής αντοχής. Και για τους επαγγελματίες, ηματισμός ξενοδοχείων σε μοναδικά σχέδια και απίστευτες τιμές.
2: Στο νέο μας κατάστημα Φωσκόλου 19 θα βρείτε κατά αποκλειστικότητα τα λευκά είδη της Νεφ Νεφ.
1: Μπράτης, ό,τι νέο, ό,τι καλύτερο. Τηλέφωνο 26 950 25 222. Μπράτης, πράτης καλός.
3: Ίδιο πήγες, κόψη κακή. Γένια με τρίχες εδώ και εκεί. Κούτελο θείο, λίγο πλατή, τρανό σημείο του ποιητή.
4: Αφιέρωμα στο Γεώργιο Σουρή, κυποθέατρο στον Αυριακό, από Τετάρτη 19 μέχρι και Κυριακή 23 Αυγούστου, από το θέατρο Τσιζάκυνθος, με τα κωμικά μονόπρακτα Αποχαιρετισμός, Αναπαραδιάδης, Επιδημία και Πάνοδος. Σκηνοθεσία Κώστας Καποδίστριας. Ώρα έναρξης 9.30 το βράδυ. Κρατήσεις στο τηλέφωνο 6980 64 21 89.
5: Τέλος, το κεφάλι το ποιητικό στους κρανιοσκόπους μποναμάσας μένει, να το ψάχνουν μέσα και έξω με φακό για να βρουν ποια δίδα είναι χαλασμένη.
6: Στους τομείς αρτοποιίας, πίτσας και ζαχαροπλαστικής, αλλά και στο χώρο των ζωοτροφών, η ποιότητα δεν είναι θέμα τύχης, αλλά θέμα επιλογής. Η Αντιπροσωπεία Μήλων Κρήτης φέρνει στη Ζάκυνθο μια πλήρη σειρά με εξειδικευμένα άλευρα και μείγματα, με σταθερή απόδοση και άριστη συμπεριφορά στη ζύμη. Επίσης, ζωοτροφές απόλυτα υγιεινές και ασφαλείς που σέβονται το ζωικό πλούτο των κτηνοτρόφων. Μήλη Κρήτης. Αντιπρόσωπος Ζακύνθου, Γιάννης Γράμψας, στους αμπελόκηπους στα Γραμψέικα. Πώληση, χοντρική λιανική και με παράδοση κατοίκων. Τηλέφωνα 26 95 0 22 644 και 69 74 43 62 60. Μήλη Κρήτης. Η ποιότητα που εμπιστεύονται οι επαγγελματίες.
7: Στο Λαδολέμονο η γεύση έχει παράδοση και ο χώρος έγινε ακόμα πιο όμορφος, πιο ζεστός και πιο φιλόξενος για να νιώθεις σαν το σπίτι σου. Καθημερινά σπιτικά μαγειρευτά με αυθεντικές ελληνικές γεύσεις, λαχταριστά φαγητά της ψησταριάς, ζουμερά κρεατικά στα κάρβουνα και μερίδες φτιαγμένες με αγνά υλικά και μεράκι. Είτε για οικογενειακό τραπέζι, είτε για παρέα και καλό φαγητό, το Λαδολέμονο σε περιμένει σε έναν ανανεωμένο χώρο, γεμάτο γεύση, άνεση και ζεστή φιλοξενία. Λαδολέμονο στους αμπελόκηπους. Σπιτικό φαγητό και ψησταριά με γεύση που θυμάσαι. Τηλέφωνα 26 950 33 409 και 6984 985 400.
8: Τα Πλέσας The Market δεν θα σταματήσουν ποτέ να είναι οι καλύτεροι φίλοι της τσέπης σας. Ανανεώνονται συνεχώς με νέα προϊόντα για όλες τις ανάγκες σας. Πάντα με προσφορές, πάντα με ολόφρεσκα προϊόντα. Θα τα βρείτε. Δύο καταστήματα στο Λαγανά. Τσιλιβί, Τραγάκι, Σαρακινάδο, Γαϊτάνη, Κήπη, στην πόλη Ξανθοπούλου 1, Μαρτινέγκου 3 και στην πλατεία Σολομού. Πάντα το cash and carry στην αναπαύσεως για επαγγελματίες και για ιδιώτες και φυσικά με τα Γρηγόρης που υπάρχουν στο Γαϊτάνη και στην πλατεία. Πλέσας The Market. Η καλύτερη φίλη της τσέπης σας.
9: Η Εθνική Αρχή Διαφάνειας διενεργεί ελέγχους σε όλη τη χώρα για τον εντοπισμό περιστατικών διαφθοράς και κακοδιοίκησης. Γίνε και εσύ μέρος της συλλογικής προσπάθειας για περισσότερη διαφάνεια και λογοδοσία. Υπόβαλε τώρα την καταγγελία σου επώνυμα ή ανώνυμα στο www.aeath.gr. Η αντιμετώπιση της διαφθοράς είναι υπόθεση όλων μας. Εθνική Αρχή Διαφάνειας. Πηγή ακεραιότητας. Γέφυρα εμπιστοσύνης. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.

0: doesn't understand pain.
1: Έχει ξεπεράσει το 1 δις $200 εκατομμύρια σε εισπράξεις παγκοσμίως. Έχει ήδη πάνω από 800.000 εισιτήρια στην Ελλάδα και ο θρίαμβος της ταινίας του Christopher Nolan «Οδύσσια» συνεχίζεται. Το ενδιαφέρον παγκοσμίως για εκμάνθηση αρχαίων ελληνικών και οι πωλήσεις της «Οδύσσιας» του Ομήρου δείχνουν ότι παρά τις σκληροπυρηνικές αντιδράσεις κάποιων, η Ελλάδα κερδίζει. «Οδύσσια», η ανεπανάληπτη επιτυχία, συνεχίζεται Δευτέρα, Τρίτη και Τετάρτη 9:30 στο θερινό σινεμά Χρήστος Νέγκας και καθημερινώς 7:30 στον κινηματογράφο Φόσχολος.
2: Bay San Marco. Ξεκινάς εδώ. Μένεις εδώ. Bay San Marco. Με τρεις ορόφους σε ένα σημείο. Roof Garden Nights. Άποψη, ατμόσφαιρα, άνεση. DJs που ανεβάζουν το vibe από το πρώτο brunch μέχρι το τελευταίο ποτό. Bay San Marco. Η μέρα σου έχει πλέον βάση. Bay San Marco. Η πόλη σε τρία επίπεδα.
3: Δεν ξέρετε τι όνειρα θα δείτε πριν κοιμηθείτε. Ξέρετε όμως ότι ένα όνειρό σας θα γίνει πραγματικότητα. Τα στρώματα Dimstel πραγματοποιούν την επιθυμία σας για έναν ήσυχο και ξεκούραστο ύπνο. Φτιαγμένα από ελληνικά χέρια με τις υψηλότερες προδιαγραφές ποιότητας, ασφάλειας και υγιεινής, είναι ιδανικά και απαραίτητα σε όλους. Στο σπίτι, το παιδικό δωμάτιο, τα ξενοδοχεία, τα ενοικιαζόμενα, τις βίλες. Επιλέξτε μέσα από μια τεράστια ποικιλία και όνειρα γλυκά. Dimstel, στη Ζάκυνθο, απέναντι από το γήπεδο. Dimstel, τηλέφωνο 26951-01891.
4: Το δικό μας περιβόλι είναι γεμάτο με ήλιο και γαλάζιο, με αστέρια και φεγγάρια. Το περιβόλι του ουρανού, ψηλά στο Λαγοπόδο, αγναντεύει όλη τη Ζάκυνθο και υποδέχεται τις πιο όμορφες παρέες. Με καλό κρασί και τσίπουρο, με ψητά, μαγειρευτά, σούβλες, πιάτα της ώρας και φυσικά με μουσικές και τραγούδια, ζακυνθινές καντάδες που τραγουδάμε όλοι μαζί. Το περιβόλι του ουρανού, Λαγοπόδο, Ζάκυνθος. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26 950 92 892.
5: Το φέρι μπιζού.
6: Ο έρωτας για το Ιόνιο ξεκινά με Levante Ferries. Κλείσε τώρα τα εισιτήριά σου ηλεκτρονικά στο levanteferries.com ή τηλεφωνικά στο 210-94-99-400. Και ταξιδεύεις με άνεση, πολυτέλεια και ασφάλεια.

0: Golden Gym Λαγανάς. Έλα και δώσε τον καλύτερό σου εαυτό. Έλα στο Golden Gym Λαγανάς και μεταμόρφωσε το σώμα σου. Επίλεξε Personal Training και ξεκίνα να φτιάξεις το σώμα σου. Έλα στο Golden Gym Λαγανάς. Θα νιώσεις τη διαφορά. Με προγράμματα για μυϊκή ενδυνάμωση, για κλασικό bodybuilding και fitness. Για όλους, μικρούς και μεγάλους. Με δυναμικά ομαδικά προγράμματα. Power Pilates, Aerobic, Trampolino, Total Body, Functional. Έλα στο Golden Gym Λαγανάς. For passion, discipline, strength. Μαθήματα πυγμαχίας και boxing training μέχρι τελικής πτώσης. Έλα στο Golden Gym Λαγανάς, γιατί το μυστικό της επιτυχίας στη γυμναστική είναι απλά να κάνεις. Golden Gym Λαγανάς, στο κεντρικό δρόμο Λαγανά.
1: Το κταίο Βαρδακαστάνης ανακοινώνει την έναρξη λειτουργίας του νέου υπερσύγχρονου κταίου στο Καλαμάκι, στην περιοχή του αεροδρομίου, με γνώμονα την αξιοπιστία, την ποιότητα και την άμεση εξυπηρέτηση. Οι εγκαταστάσεις μας διαθέτουν εξοπλισμό τελευταίας τεχνολογίας για τον τεχνικό έλεγχο επιβατικών ιδιωτικής χρήσης, φορτηγών έως 3,5 τόνους και μοτοσυκλετών. Σημειώνεται ότι η επιλογή του κταίου μας είναι ελεύθερη για όλους τους οδηγούς, ανεξάρτητα από το που έχει πραγματοποιηθεί ο προηγούμενος έλεγχος του οχήματός τους. Πληροφορίες και προγραμματισμός ραντεβού. Τηλέφωνο επικοινωνίας 269 50 33 363. Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο info@kteovardakastanis.gr.
2: Το New Life Beauty Club της Αγγελικής Βαρδακαστάνη φέρνει μία ακόμα πρωτοπόρα υπηρεσία υψηλής απόδοσης. 3D laser αποτρίχωσης. Με τρία μήκη κύματος για τριπλό αποτέλεσμα. Το 3D Laser είναι κατάλληλο για όλους τους τύπους δέρματος, για όλη τη διάρκεια του χρόνου και προσφέρει κλινικά αποδεδειγμένα αποτελέσματα. New Life Beauty Club, Αγγελική Βαρδακαστάνη, Κρυονερίου 42, τηλέφωνο 26950-22820. Πάντα υπάρχει καιρός για να ξεχωρίσετε και πάντα για να αποκτήσετε τα πακέτα προσφορών.
3: Περπατώ εις τους κήπους και ο Μαλάνος είναι ακόμα εκεί. Από το 1974 το Ίνο Μαγειρίων Μαλάνος έχει γίνει σημείο αναφοράς του νησιού. Δε τότε μοναδικός Έλληνες και ξένοι και κυρίως οι ντόπιοι. Τι λέμε, δες που τρώνε οι ντόπιοι, εκεί είναι το καλύτερο. Ίνο Μαγειρίων Μαλάνος, αυθεντική ζακυνθινή κουζίνα, σε ένα χώρο ανακαινισμένο, ανοιχτά μεσημέρι και βράδυ. Μαλάνος, πας και ξαναπας. Κι άμα δεν μπορεί να πας, έχει και delivery. Μαλάνος και στο σπίτι σας. Τηλέφωνο 45936. Όταν το φαγητό γίνεται απόλαυση, Μαλάνος. Και σταμάτα να γλύπεις τα δάχτυλά σου.

0: Στίγμα.
1: What is happening to me?
2: Did you miss me, Spidey?
3: Έσπασε όλα τα ρεκόρ. Έκανε το μεγαλύτερο άνοιγμα στην ιστορία, ξεπερνώντας το Avengers Endgame. Έσπασε το φράγμα του 1 δις σε μόλις 6 μέρες, σπάει τα μία στην Ελλάδα και ναι, είναι και στη Ζάκυνθο. Spider-Man καινούργια μέρα είναι στο θερινό σινεμά Χρήστος Νέγκας. Παρακαλούμε προσέξτε ημέρες και ώρες προβολών. Πέμπτη, Παρασκευή, Κυριακή 9.30 και Σάββατο στις 11. Και καθημερινώς 10.30 στο κινηματογράφο Φόσχολος.
0: Όμορφες ιδέες, ολοκληρωμένες λύσεις. Μπράτης, πού αλλού. Για όνειρα γλυκά, κρεβατοκάμαρες με στρώμα σύλλη από την Elite Strom. Αποκτήστε το πρώτο σε πωλήσεις στρώμα στην Αμερική, στη μισή τιμή. Ανακαλύψτε τις νέες συλλογές και καλύψτε κάθε ανάγκη του σπιτιού. Υπέροχα είδη αλλά και προτάσεις για εσωτερική διακόσμηση. Βρείτε για τον κήπο τεχνητό γκαζόν εξαιρετικής αντοχής. Και για τους επαγγελματίες, ηματισμός ξενοδοχείων σε μοναδικά σχέδια και απίστευτες τιμές.
4: Στο νέο μας κατάστημα Φωσκόλου 19 θα βρείτε κατά αποκλειστικότητα τα λευκά είδη της Νεφ Νεφ.
0: Μπράτης. Ό,τι νέο, ό,τι καλύτερο. Τηλέφωνο 26 950 25 222. Μπράτης. Μπράτης καλός.
5: Αφήστε πίσω την καθημερινότητα και χαρίστε στον εαυτό σας μια εμπειρία γεμάτη γεύσεις, αρώματα και αυθεντική φιλοξενία στο κτήμα Γράμψα στο Λαγοπόδο. Σε ένα πανέμορφο χώρο με ατμόσφαιρα που μαγεύει. Περιπλανηθείτε στον κόσμο του κρασιού μέσα από επιλεγμένες γευσιγνωσίες, απολαύστε μοναδικά signature cocktails και συνοδεύστε τη βραδιά σας με πιάτα εμπνευσμένα από τη ζακυνθινή και μεσογειακή γαστρονομία. Καθημερινά, η κουζίνα μας σας εξυπηρετεί έως τις 11 το βράδυ. Από εκεί και μετά, η ατμόσφαιρα γεμίζει με τις νότες των εκλεκτών κρασιών μας, προσφέροντας το ιδανικό σκηνικό για όμορφες συναντήσεις και αξέχαστες στιγμές. Κτήμα Γράμψα. Κάθε ποτήρι κρασί αφηγείται μια ιστορία. Ελάτε να τη ζήσετε μαζί μας.
6: Σου έχουν πει πως αν ζητάς πολλά, χάνεις και τα λίγα.
7: Ξέχνα το! Με τις εκπτώσεις στα Welcome Stores ζητάς πολλά, κερδίζεις περισσότερα.
6: Μοναδικές εκπτώσεις σε κλιματιστικά, λευκές συσκευές, τηλεοράσεις και προϊόντα τεχνολογίας.
7: Μοναδική εξυπηρέτηση και προγράμματα δόσεων στα μέτρα σου.
6: Τώρα στις εκπτώσεις για τον ηλεκτρικό σου εξοπλισμό.
7: Ζήτα πολλά, κέρδισε τα όλα.
6: Ελληνική αλυσίδα ηλεκτρικών Welcome Stores.
8: Ραψομανίκης στο Γαϊτάνι.
6: Ας το πάνω μας.
9: Η φύση του σπιτιού σας είναι για μας η φύση της δουλειάς μας. Κώστας KA Garden Z-Wash. Καθαρισμός και απολύμαρση εξωτερικών δαπέδων με το επαγγελματικό πιεστικό Z-Wash. Σταμποτά, πέτρα, πλακάκια, τσιμέντο, πισίνες, τείχους. Αναλαμβάνουμε τη συντήρηση και τον καλωδισμό του κήπου σας, καθώς και τον καθαρισμό των εξωτερικών σας χώρων, με πολύ αγάπη και τη φροντίδα για τη φύση. Κλάδεμα θάμνων σε σχήμα. Costas KA Gardens Jet Wash. Τηλέφωνο 6988 555 244. Η ομορφιά της φύσης στον δικό σας χώρο.
10: Expert Marine Service. Κωνσταντίνος Τσικνής. Νέος αναβαθμισμένος χώρος στους Αμπελόκηπους. Το κατάστημα που εμπιστεύτηκες για το σκάφος σου τώρα μετακόμισε σε νέες, ιδιόκτητες, υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις, προσφέροντας ακόμα πιο υψηλό επίπεδο υπηρεσιών. Έκθεση σκαφών, ανταλλακτικών και μηχανών. Εξουσιοδοτημένο συνεργείο Yamaha, Suzuki, Honda, Mercury. Μεγάλο και ασφαλές πάρκινγκ σκαφών. Expert Marine Service, Κωνσταντίνος Τσικνής. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος Ελλάδας, Ranieri International, Texas Boats, Oki Boats. Η ποιότητα που γνωρίζεις, ο επαγγελματισμός που περίμενες. Expert Marine Service, Κωνσταντίνος Τσικνής στους Αμπελόκηπους. Η δύναμη του ονόματος, τώρα σε νέο επαγγελματικό επίπεδο. Τηλέφωνο 6947 079 460.
11: 26950 25798.
12: Κτηνιατρικά καταστήματα Animal Zande. Ιατρείο, κτηνιατρικά φάρμακα για την πλήρη κάλυψη των τετράποδων φίλων μας. Pet Shop με μια μεγάλη γκάμα τροφών, λιχουδιών, λουριών, αλλά και όλων των ειδών τα αξεσουάρ. προφύλαξη για τους μικρούς μας φίλους σε ένα ασφαλέστατο περιβάλλον. Animal Zande. Δύο καταστήματα για την καλύτερη εξυπηρέτησή σας στην πόλη Αγίου Λαζάρου 105, τηλέφωνο 26950-49488 και στον Παντοκράτορα, τηλέφωνο 26950-55241. Κτηνιατρικά καταστήματα Animal Zande. Πάνω από 25 χρόνια μαζί σας. Με γνώση, εμπειρία και υπευθυνότητα.
13: Υγιεινή και υγεία. Δύο έννοιες σχεδόν ταυτόσιμες. Δύο έννοιες με κοινή γραμμή. Αυτή τη γραμμή ακολουθούμε και στην Pure Line. Η προσωπική σας φροντίδα είναι προσωπική μας υπόθεση. Είδη ατομικής προστασίας, προσωπικής φροντίδας, ιατρικά είδη και χαρτικά HASP. Με πρωτοποριακές και οικονομικές προτάσεις, ανανεώνουμε συνεχώς τα προϊόντα μας και για τον ιδιώτη αλλά και τον επαγγελματία. Στην Pure Line αναζητούμε καθημερινά τρόπους να καλύψουμε τις ανάγκες σας, καθώς και τις ανάγκες των δικών σας ανθρώπων ή των πελατών σας. Pure Line. Βρείτε μας στο Facebook ή στο 26 95 0 25 600 και φυσικά στο Σωρακινάδο Σιζάκυνθο, δίπλα στο High Clean. Επίσης, μπείτε στο www.pureline.gr και κάντε τις αγορές σας ηλεκτρονικά με δωρεάν παράδοση στην πόρτα σας. Pure Line. Κινητήρια δύναμη, η εμπιστοσύνη σας.
14: Θέλει το χρόνο του για να ζυμωθεί, για να φουσκώσει, για να ψηθεί. Και στο Φουρνάρικο ξέρουμε, ο χρόνος είναι ο μεγαλύτερος δημιουργός. Πάνω από 50 χρόνια παράδοσης. Γι' αυτό σας προσφέρουμε τη μεγαλύτερη ποικιλία σε ψωμί, σε αρτοσκευάσματα, κουλουράκια και βουτήματα. Ετοιμάζουμε με αγάπη τα πιο εντυπωσιακά γλυκά. Και από εσάς κερδίσαμε τον τίτλο του πιο εκλεκτού καφέ της πόλης. Φουρνάρικο. Πάνω από 50 χρόνια παράδοσης. Πώληση χοντρική λιανική. Στραβοπόδι 13 στην παλιά πυροσβεστική. Delivery από το πρωί μέχρι το βράδυ στο 26 950 45 670.
15: Αυτό δεν έχει ξαναγίνει. Είναι η απόδειξη ότι τα πλαίσια The Market είναι η καλύτερη φίλη της τσέπης σας. Εκπτώσεις από 20 έως 50% σε 519 προϊόντα. Ενδεικτικά, καφέδες έως 30%, κατσαριδοκτώνα, αντικουνουπικά και ντομοκτώνα από 2 ευρώ και 30 λεπτά έως και 5 ευρώ και 30 λεπτά μείον. Έως και 4 ευρώ και 90 λεπτά μείον στα απορρυπαντικά. Έως και 3 ευρώ και 20 λεπτά μείον σε αποσμητικά, αφρόλουτρα και βαφές μαλλιών. 519 προϊόντα δεν χωρούν σε ένα σποτ. Εσείς ψώνιστε άφοβα. Τα πλαίσια The Market θα είναι πάντα η καλύτερη φίλη της τσέπης σας.
16: Γνωρίζεις πως όταν απορρίπτεις τα φάρμακα στα σκουπίδια ή στο νεροχύτη μπορούν να απειλήσουν την υγεία μας? Πως από το νεροχύτη ή τα σκουπίδια τα φάρμακα περνάνε στον υδροφόρο ορίζοντα και στο υπέδαφος και μέσω της τροφικής αλυσίδας φτάνουν σταδιακά στο πιάτο μας. Υπάρχει όμως λύση. Τα λιγμένα φάρμακα ή αυτά που πλέον δεν χρειάζεσαι μπορείς να τα φέρεις στο φαρμακείο της γειτονιάς σου και να τα απορρίψεις στους ειδικούς κάδους περισυλλογής. Τα απορριφθέντας στους κάδους φάρμακα συλλέγονται από τους συνεταιρισμούς φαρμακοποιών και στέλνονται για ασφαλή καταστροφή σε ειδικές δομές. Προστάτευσε το περιβάλλον, την υγεία μας, την υγεία σου. Επισκέψου το φαρμακείο σου και απόρριψε τα φάρμακα με ασφάλεια. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.

0: Who doesn't understand pain?
1: Έχει ξεπεράσει το 1 δις $200 εκατομμύρια σε εισπράξεις παγκοσμίως. Έχει ήδη πάνω από 800.000 εισιτήρια στην Ελλάδα και ο θρίαμβος της ταινίας του Christopher Nolan Οδύσσια συνεχίζεται. Το ενδιαφέρον παγκοσμίως για εκμάνθηση αρχαίων ελληνικών και οι πωλήσεις της Οδύσσιας του Ομήρου δείχνουν ότι παρά τις σκληροπυρηνικές αντιδράσεις κάποιων, η Ελλάδα κερδίζει. Οδύσσια, η ανεπανάληπτη επιτυχία συνεχίζεται. Δευτέρα, Τρίτη και Τετάρτη 9:30 στο θερινό σινεμά Χρήστος Νέγκας και καθημερινώς 7:30 στον κινηματογράφο Φόσχολος.
2: Δεν ξέρετε τι όνειρα θα δείτε πριν κοιμηθείτε. Ξέρετε όμως ότι ένα όνειρό σας θα γίνει πραγματικότητα. Τα στρώματα Dimstel πραγματοποιούν την επιθυμία σας για έναν ήσυχο και ξεκούραστο ύπνο. Φτιαγμένα από ελληνικά χέρια με τις υψηλότερες προδιαγραφές ποιότητας, ασφάλειας και υγιεινής, είναι ιδανικά και απαραίτητα σε όλους. Στο σπίτι, το παιδικό δωμάτιο, τα ξενοδοχεία, τα ενοικιαζόμενα, τις βίλες. Επιλέξτε μέσα από μια τεράστια ποικιλία και όνειρα γλυκά. Dimstel, στη Ζάκυνθο, απέναντι από το γήπεδο. Dimstel, τηλέφωνο 26951-01891.
3: Τώρα πλέον γνωρίζετε. Άνοδος στον τουρισμό κάνει το τουριστικό σας κατάλημα σταθερή πηγή εσόδων. Όταν βέβαια το προωθεί το Γραφείο Διαχείρισης Τουριστικών Καταλήμματων Premium Vacation Homes. Το προωθεί στοχευμένα στις απαιτήσεις του πελάτη. Αυτό διασφαλίζει τη μεγαλύτερη απόδοση κρατήσεων. Η Premium Vacation Homes μπορεί να εξασφαλίσει στον πελάτη ακόμα και προσωπικό εφόσον το ζητήσει. Θα είναι μαζί σας σε κάθε βήμα της διαδρομής. Θα είστε η προτεραιότητά τους. Premium Vacation Homes. Το κλειδί της σωστής διαχείρισης. Στο δρόμο του αεροδρομίου απέναντι από την πυροσβεστική. Τηλέφωνο 26 95 0 44 107. premiumvacationhomes.gr.
4: Χρειάζεσαι μόνο 25 λεπτά. Χρειάζονται ελάχιστες συνευρίες. Μετά από πολυετείς μελέτες, μία μοναδική συσκευή λειτουργεί σε όλο το σώμα συγχρόνως. Το iShape είναι στο New Life Beauty Club της Αγγελικής Βαρδακαστάνη. iShape. Ανόρθωση γλουτών, κοιλιακών. Μυρί, βραχίονες, νήμες και τόνωση δέρματος, όλα στην ίδια συνεδρία. iShape. Λιποδιάλυση και σύσφυξη ταυτόχρονα. New Life Beauty Club. Αγγελική Βαρδακαστάνη. Κρυονερίου 42. Τηλέφωνο 26 950 22 820. Χαλαρώνεις και απολαμβάνεις. Για τη σημαντικότερη ημέρα της ζωής σου, διοργάνωσε το πάρτι της ζωής σου. Pomonis Entertainment Business. It's party time.
5: Περπατώ, περπατώ εις τους κήπους και ο Μαλάνος είναι ακόμα εκεί. Από το 1974, το Ίνο Μαγειρίων Μαλάνος έχει γίνει σημείο αναφοράς του νησιού. Δε τότε μοναδικός Έλληνες και ξένοι και κυρίως οι ντόπιοι. Τι λέμε, δες που τρώνε οι ντόπιοι, εκεί είναι το καλύτερο. Ίνο Μαγειρίων Μαλάνος, αυθεντική ζακυνθινή κουζίνα, σε ένα χώρο ανακαινισμένο, ανοιχτά μεσημέρι και βράδυ. Μαλάνος, πας και ξαναπας. Κι άμα δεν μπορεί να πας, έχει και delivery. Μαλάνος και στο σπίτι σας. Τηλέφωνο 45936. Όταν το φαγητό γίνεται απόλαυση, Μαλάνος. Και σταμάτα να γλύπεις τα δάχτυλά σου.

σήμερα θα πούμε άλλες 4,5 με 5 κουβεντούλες για τον Ιβανόη και θα περάσουμε στον όμορο ήρωα, τον Ρομπέν των Δασών.

Ο Ιβανόης λοιπόν, ο υπότης που έγινε διάσημος από τον συγγραφέα Walter Scott, γυρίστηκε σε κάμποσες ταινίες, όχι τόσες πολλές όσο ο Ρομπέν βέβαια. Το 1952 πρωτογυρίστηκε ο Ιβανόης στις Ηνωμένες Πολιτείες με πρωταγωνιστή τον Ρόμπερτ Τέιλορ. Έπαιζε επίσης η Ελίζαμπεθ Τέιλορ, η Τζον Φοντέν και ο Τζόρτζ Σάντερς. Είναι η πιο γνωστή κινηματογραφική εκδοχή, μια μεγάλη χολιγουδιανή παραγωγή με έντονη έμφαση στις μονομαχίες, τα κάστρα και τις συγκρούσεις μεταξύ ευγενών.

Το BBC γύρισε τον Ιβανόη το 1982 με πρωταγωνιστή τον Άντωνι Άντριους. Έπαιζαν επίσης ο James Mason, η Ολιβία Χάσεϊ και ο Σαμ Νίλ. Μια ταινία που είναι πολύ πιο κοντά στο μυθιστόρημα από ότι η αμερικάνικη χολιγουδιανή παραγωγή.

Το 1997 έγινε μια τηλετενία για τον Ιβανόη με πρωταγωνιστή το Στίβεν Ουάσιγκτον και την περίοδο 1958-1959 έτρεχε μια τηλεοπτική σειρά με πρωταγωνιστή το Ρότζερ Μουρ, πριν γίνει βέβαια James Bond. Αυτή η βρετανική σειρά περιπέτειας ήταν βασισμένη στον Ιβανόη.

Ο Ρομπέν των Δασών, όπως είπαμε και την προηγούμενη φορά, εμφανίζεται στον Ιβανόη και μάλιστα είναι ένας από τους λόγους που οι δύο παραδόσεις συνδέονται τόσο στεγνά στη σύγχρονη εικόνα για το Μεσαίωνα. Στο μυθιστόρημα του Σκοτ εμφανίζεται ως Λόξλι και αργότερα αποκαλύπτεται ως Ρόμπιν Χουντ.

Αν ο Ιβανόης αντιπροσωπεύει την αριστοκρατική και υποτυχική εκδοχή της αξονικής αντίστασης, ο Ρομπέν των Δασών αντιπροσωπεύει τη λαϊκή και μάλιστα την παραβατική εκδοχή. Γι' αυτό ο Σκοτ ουσιαστικά συνδέει δύο διαφορετικούς μυθολογικούς ήρωες. Ο Ιβανόης είναι υπότης του κάστρου, ο Ρομπέν είναι ο ήρωας του δάσους. Πάντως και οι δύο λειτουργούν ως αντίπαλοι της νορμανδικής αυθαιρεσίας.

Και για να πάρουμε τα πράγματα από την αρχή, το 13ο και 14ο αιώνα, σε πρώιμες μπαλάντες και αφηγήσεις, μιλάνε για τον Ρομπέν των Δασών, και έτσι αρχίζει να διαμορφώνεται ο ήρωας του δάσους. Περίπου το 1450, στην μπαλάντα A Guest of Robin Hood, οριστικοποιείται ο Ρομπέν ως παράνομος αλλά δίκαιος ήρωας και ο κόσμος του αποκτά μια ολοκληρωμένη αφηγηματική μορφή. Ανάμεσα στον 16ο και στο 10ο αιώνα, μπαλάντες και λαϊκές παραδόσεις κάνουν τον Ρομπέν όλο και περισσότερο λαϊκό εθνικό ήρωα, και ακόμα βέβαια δεν υπάρχει η σύνδεση με τον Ιβανόη. Το 1819 γράφει ο Walter Scott το δικό του Ιβανόη και εκεί ο Λάξλεϊ είναι ο Ρομπέν των Δασών. Βέβαια, κεντρικός ήρωας είναι ο Ιβανόης. Για πρώτη φορά συνδέονται άμεσα οι δύο ήρωες μέσα στο ίδιο μυθιστόρημα. Ο Ιβανόης είναι τοξότης και αρχηγός των ανθρώπων του δάσους, ο Ιβανόης είναι σάξονας υπότης και οι δύο αντιστέκονται στην εξουσία των Νορμανδών. Κατά τη διάρκεια του 19ου αιώνα, θεατρικές και εικονογραφημένες διασκευές του έργου, ο Ρομπέν αποκτά ρομαντικό και εθνικό χαρακτήρα, ενώ ο Ιβανόης γίνεται το πρότυπο του μεσαιωνικού υπότη και οι δύο μύθοι αρχίζουν να αλληλοτροφοδοτούνται. Το 1922, με τον Ρομπέν των Δασών του Ντάγκλας Φέρφαξ, ο Ρομπέν αυτονομείται κινηματογραφικά. Το 1938 έχουμε τις περιπέτειες του Ρομπέν των Δασών με τον Έρολ Φλίν, μια καθοριστική κινηματογραφική διαμόρφωση του Ρομπέν. Το 1952 στον Ιβανόη ο Ρομπέν επιστρέφει στον κινηματογραφικό κόσμο του Ιβανόη. Ανάμεσα στο 55 και στο 59 έχουμε τις περιπέτειες του Ρομπέν των Δασών με τον Ρίτσαρντ Γκριν, όπου ο Ρομπέν αποκτά τη δική του τηλεοπτική μυθολογία. Αντιστοίχως 58-59 είπαμε υπάρχει ο Ιβανόης με τον Ρότζερ Μουρ. Το 1982 γυρίζει τον δικό του Ιβανόη το BBC, που είναι πολύ κοντά στον Σκοτ. Το 1991 έχουμε την ταινία Robin Hood, Prince of Thieves με τον Kevin Costner και ο Ρομπέν πλέον παρουσιάζεται ως μεγάλος κινηματογραφικός ήρωας. Το 1997 έχουμε τον Ιβανόη με τον Steven Washington, που είναι η νεότερη τηλεοπτική ανάγνωση του Scott, και το 2010 έχουμε έναν ακόμα Ρομπέν των Δασών, που ο Ρομπέν μετατρέπεται σε ιστορικοπολιτικό ήρωα.

το Έγκαιο στο Robin Hood είναι ένα από τα αρχαιότερα και σημαντικότερα αφηγηματικά κείμενα για τον Ρομπέν των Δασών. Η λέξη guest σημαίνει περίπου ιστορία, αφήγημα ή και χρονικό κατορθωμάτων. Το έργο δεν παρουσιάζει μια ενιαία περιπέτεια με αυστηρά οργανωμένη πλοκή, αλλά συνθέτει διαδοχικά, το είπα. Διαδοχικά λοιπόν επεισόδια από τη ζωή του Ρομπέν. Αυτό είναι πολύ σημαντικό γιατί στο guest συναντάμε ήδη πολλά από τα στοιχεία που αργότερα θα θεωρηθούν θεμελιώδη για το μύθο. Ο Ρομπέν ζει στο δάσος, είναι παράνομος απέναντι στην κρατική εξουσία, έχει ως βασικούς συντρόφους τον Little John και τον Will Scarlet, ο σερίφης του Νότιγχαμ αποτελεί το βασικό του αντίπαλο, ο Ρομπέν είναι εξαιρετικός τοξότης, βοηθάει τους φτωχούς ή τους κατεστραμμένους οικονομικά ανθρώπους, βρίσκεται σε σύγκρουση με τους εκπροσώπους της εκκλησιαστικής και κοσμικής εξουσίας και διαθέτει μία έντονη αίσθηση δικαιοσύνης. Ωστόσο, υπάρχει μια κρίσιμη διαφορά από τη νεότερη έκδοση του ήρωα. Ο Ρομπέν του Γκέστ δεν είναι ακόμη πλήρως διαμορφωμένος κοινωνικός επαναστάτης που γνωρίζουμε από τις μεταγενέστερες παραδόσεις. Η σχέση του με τη δικαιοσύνη είναι περισσότερο συνδεδεμένη με την ηθική τάξη, την πίστη, την τιμή, τη γενναιοδορία και την προσωπική δικαιοσύνη και όχι με μια συστηματική πολιτική αντιπαράθεση στο κοινωνικό σύστημα.

Στην αφήγηση του Guest, ο Ρομπέν τοποθετείται στο δάσος, δηλαδή σε ένα χώρο έξω από την κανονική κοινωνική τάξη. Ένα χώρο με διπλή σημασία. Από τη μια μεριά είναι ο χώρος της παρανομίας, εκεί καταφεύγουν άνθρωποι που βρίσκονται εκτός της επίσημης τάξης. Από την άλλη όμως είναι ένας χώρος όπου μπορεί να δημιουργηθεί μια εναλλακτική μορφή κοινωνικής τάξης. Ο Ρομπέν δεν είναι μόνος του, γύρω του υπάρχει μια μικρή κοινότητα ανδρών, κυρίως ο Little John και ο Will Scarlett. Αυτή η ομάδα δεν παρουσιάζεται ως τυχαία συμμορία. Μεταξύ τους υπάρχει πίστη, αλληλεγγύη και ένας κοινός κώδικας συμπεριφοράς. Επομένως, το δάσος γίνεται κατά κάποιο τρόπο ένας μικρόκοσμος που λειτουργεί με διαφορετικούς κανόνες από εκείνους της επίσημης κοινωνίας.

for us. Ένα από τα σημαντικότερα στοιχεία στο Guest είναι η σαφής ηθική αρχή που διέπει τη δράση του Ρομπέν. Ο Ρομπέν δεν ληστεύει ανθρώπους αδιακρίτως. Αντιθέτως, υπάρχει διάκριση ανάμεσα στους ανθρώπους που θεωρεί άξιους προστασίας και εκείνους που θεωρεί εκπρόσωπους της καταπίεσης ή της αδικίας. Ιδιαίτερα χαρακτηριστική είναι η στάση του απέναντι στους στοχούς ανθρώπους. Αυτό που έχει τεράστια σημασία στην εξέλιξη του μύθου, η ληστεία δεν είναι οικονομική πράξη. Έχει ηθική διάκριση. Ο Ρομπέν παραβιάζει τον νόμο, αλλά δεν παραβιάζει τη δικαιοσύνη. Εδώ βρίσκεται ένας από τους βασικούς μηχανισμούς της παράδοσης του outlaw. Παράνομος απέναντι στον νόμο, δίκαιος απέναντι στην κοινωνική ηθική.

κοινωνική του θέση. Ο Ρομπέν αποφασίζει να βοηθήσει. Ενεργεί ως προστάτης, ως δανειστής, αποκαθιστά τη δικαιοσύνη και εγγυάται μια συγκεκριμένη κοινωνική ηθική. Διαθέτει χρήματα και τα χρησιμοποιεί για να βοηθήσει. Έτσι, ο φτωχός υπότης αντιμετωπίζει το οικονομικό του πρόβλημα, αποκαθιστά την τιμή του και την κοινωνική του θέση.

Το επεισόδιο του φτωχού υπότη οδηγεί σε μια σημαντική αντίθεση ανάμεσα στο Ρομπέν και τους εκπροσώπους της εκκλησιαστικής οικονομικής εξουσίας. Εδώ το guest γίνεται ιδιαίτερα ενδιαφέρον από άποψη κοινωνική και ιστορική. Το έργο δεν είναι απλώς αντιεκκλησιαστικό. Αντίθετα, η θρησκευτικότητα του Ρομπέν είναι έντονη. Ο Ρομπέν σέβεται την Παναγία, επιθυμεί να ακούει τη Θεία Λειτουργία, ενδιαφέρεται για τη σωτηρία της ψυχής του και δεν απορρίπτει τη χριστιανική πίστη. Αυτό που επικρίνει είναι η κακή χρήση της εκκλησιαστικής εξουσίας. Οπότε υπάρχει μια σημαντική διάκριση. Από τη μια μεριά είναι η χριστιανική πίστη και από την άλλη η διεφθαρμένη εκκλησιαστική αξιωματούχη. Αυτό είναι βασικό για να κατανοήσουμε τον ήρωα. Έτσι λοιπόν ο Ρομπέν έρχεται αντιμέτωπος με ένα πλούσιο εκκλησιαστικό αξιωματούχο, το νηγούμενο του Σεντ Μέρις. Αυτός διαθέτει σημαντικό πλούτο και κοινωνική δύναμη. Όταν ο Ρομπέν ζητά την επιστροφή των χρημάτων που σχετίζονται με το φτωχό υπότη, ο ηγούμενος προσπαθεί να προστατεύσει τα οικονομικά του συμφέροντα. Η σύγκρουση είναι χαρακτηριστική. Από τη μια ο Ρομπέν που είναι τυπικά παράνομος αλλά ηθικά δίκαιος, από την άλλη ο ηγούμενος που είναι θεσμικά νόμιμος και κοινωνικά ισχυρός αλλά παρουσιάζεται ως άπλιστος. Έτσι δημιουργείται ένα από τα βασικά μοτίβα του guest. Η επίσημη εξουσία είναι νόμιμη αλλά όχι δίκαιη.

Ο σερίφης του Νότιγχαμ από την άλλη πλευρά αποτελεί τον σημαντικότερο εκπρόσωπο της κοσμικής εξουσίας απέναντι στο Ρομπέν. Είναι ο άνθρωπος που προσπαθεί να επιβάλλει τον νόμο και να συλλάβει τον παράνομο. Η αντιπαράθεση μεταξύ τους δεν είναι απλώς προσωπική. Εκφράζει τη σύγκρουση μεταξύ των παράνομων και των κρατικών αξιωματούχων και επίσης τη σύγκρουση της άτυπης δικαιοσύνης με τη θεσμική εξουσία. Ο Σερίφης θέλει να συλλάβει το Ρομπέν επειδή ο τελευταίος παραβιάζει τον νόμο και δρά έξω από τη δικαιοδοσία του. Ο Ρομπέν αντίθετα αντιμετωπίζει το Σερίφη με δυσπιστία επειδή θεωρεί ότι η εξουσία του δεν υπηρετεί πάντοτε τη δικαιοσύνη.

Κάποια στιγμή ο Σερίφης διοργανώνει ένα μεγάλο αγώνα ταξοβολίας. Ο Ρομπέν αποφασίζει να συμμετάσχει. Το γεγονός αυτό έχει ιδιαίτερη αφηγηματική λειτουργία. Ο Ρομπέν είναι καταζητούμενος και γνωρίζει ότι κινδυνεύει. Παρ' όλα αυτά, η αυτοπεποίθησή του ως τοξότη είναι τόσο μεγάλη, ώστε δεν μπορεί να αντισταθεί στην ευκαιρία να αποδείξει την υπεροχή του. Μεταμφιέζεται και εισέρχεται στο χώρο του διαγωνισμού. Εκεί αποδεικνύεται ότι είναι ο καλύτερος τοξότης. Έτσι, η τοξοβολία γίνεται σύμβολο της ταυτότητάς του. Ο Ρομπέν μπορεί να είναι εκτός νόμου, αλλά η δεξιότητά του τον κάνει να ξεχωρίζει από όλους τους άλλους. Ο διαγωνισμός βέβαια έχει και μια δεύτερη λειτουργία.

Ο Ρομπέν μπαίνει μέσα στο σύστημα που το καταδιώκει και τον νικά από μέσα. Ο Σερίφης πιστεύει ότι έχει τον έλεγχο. Ο Ρομπέν όμως βρίσκεται μπροστά του χωρίς να είναι δυνατόν να αναγνωριστεί. Αυτό δημιουργεί μια ειρωνική κατάσταση. Ο εκπρόσωπος του νόμου βρίσκεται απέναντι στο μεγαλύτερο εχθρό του, χωρίς να μπορεί να τον αναγνωρίσει και να τον συλλάβει. Η υπεροχή του Ρομπέν δεν είναι μόνο σωματική, είναι ευφυής και στρατηγική.

Σε μεταγενέστερες εκδοχές, ο Ρομπέν συχνά παρουσιάζεται ως μεγάλος πολιτικός αντίπαλος του βασιλιά ή ως υπερασπιστής του Ριχάρδου του Λεοντόκαρδου απέναντι στον Ιωάννη τον Ακτήμονα. Στο Guest η εικόνα είναι διαφορετική και πιο σύνθετη. Ο Ρομπέν δεν είναι αντιμοναρχικός επαναστάτης. Όταν ο βασιλιάς αντιλαμβάνεται την κατάσταση, μπορεί να αναγνωρίσει την αξία και την πίστη του Ρομπέν. Έτσι, η αφήγηση δεν καταλήγει στην καταστροφή της κοινωνικής τάξης, αλλά στην αποκατάσταση μιας δίκαιης τάξης πραγμάτων. Αυτό είναι πολύ σημαντικό. Ρομπέν δεν θέλει να καταργήσει το βασιλιά. Θέλει έναν κόσμο που η εξουσία ασκείται δίκαια. Αυτό είναι ίσως το σημαντικότερο σημείο για την ακαδημαϊκή ανάγνωση του Guest. Δεν είναι επαναστάτης ο Ρομπέν με την νεότερη πολιτική έννοια. Δεν επιδιώκει κατάργηση της μοναρχίας ούτε της αριστοκρατίας. Δεν επιδιώκει κοινωνική ισότητα, ανατροπή της φεουδαρχικής κοινωνίας. Προστατεύει μια ηθικά νομοκαταστημένη κοινωνική τάξη.

Το guest δεν είναι απλώς μια ιστορία περιπετειών. Παρουσιάζει έναν κόσμο στον οποίο το χρέος, η ιδιοκτησία, η φορολογία, τα δάνεια, η εκκλησιαστική περιουσία και η οικονομική εξουσία διαμορφώνουν τις κοινωνικές σχέσεις. Ο Ρομπέν παρεμβαίνει σε αυτόν τον κόσμο με τρόπο που αποκαθιστά αυτό που θεωρεί δίκαιο.

Η βία στο Ρομπέν παρουσιάζεται ως μέρος ενός κώδικα τιμής. Δεν είναι τυφλή ή αυθαίρετη. Υπάρχει διάκριση ανάμεσα στον εχθρό και στον αθώο. Η σχέση του με τον Little John βασίζεται στην αφοσίωση, την εμπιστοσύνη, τη συνεργασία, αλλά και στην ισότητα μεταξύ των δύο ανδρών. Ο Little John δεν είναι απλός βοηθός. Είναι ένα βασικό μέλος της ομάδας.

αυτό που δεν υπάρχει στην ιστορία του Ρομπέν, γιατί δεν έχει ακόμα διαμορφωθεί πλήρως, είναι ο ρομαντικός Ρομπέν που αγαπά τη Μάριαν, ο πολιτικός Ρομπέν που υπερασπίζεται το Ριχάρδο το Λεοντόκαρδο απέναντι στον Ιωάννη, ο επαναστάτης Ρομπέν που αγωνίζεται συνειδητά για κοινωνική ισότητα. Ο Ρομπέν τέλος ο σύμβολο της αγγλικότητας απέναντι σε ξένους.

0: στίγμα.
1: What is happening to me?
2: Did you miss me, Spidey?
3: Έσπασε όλα τα ρεκόρ. Έκανε το μεγαλύτερο άνοιγμα στην ιστορία, ξεπερνώντας το Avengers Endgame. Έσπασε το φράγμα του 1 δις σε μόλις 6 ημέρες, σπάει ταμείο στην Ελλάδα και ναι, είναι και στη Ζάκυνθο. Spider-Man καινούργια μέρα είναι στο θερινό σινεμά Χρήστος Νέγκας. Παρακαλούμε προσέξτε ημέρες και ώρες προβολών. Πέμπτη, Παρασκευή, Κυριακή 9:30 και Σάββατο στις 11. Και καθημερινώς 10:30 στο κινηματογράφο Φόσχολος.
4: Αυτό το όνομα έγινε εγγύηση ποιότητας και εμπιστοσύνης. Αλέκος Καποδίστριας. Με συνέπεια και λύσεις βρίσκεται πάντα δίπλα σας. Πρωτοπόρο στην εξέλιξη των υλικών. Με τα κορυφαία προϊόντα της αγοράς. Χρωμάτισε τον τοίχο σου. Συντήρησε το ξύλο σου. Καθάρισε την μούχλα από τα δύσκολα σημεία. Με υλικά υψηλής ποιότητας. Μεγάλη

0: προβλήματα εξωτερικής θερμοπρόσωψης. Το σπίτι σας θωρακίζεται και αμήνεται στις καιρικές συνθήκες. Γιατί στον Αλέκο Καποδίστρια πάντα υπάρχει λύση. Αρκεί να μάθεις πώς. Αλέκος Καποδίστριας στο Σαρακινάδο. Τηλέφωνο 26950 62 075.
1: Θα μπεις στο δημοτικό, στο γυμνάσιο, στο λύκειο. Θα μπεις στην πρώτη, στη δευτέρα, στην τρίτη τάξη. Πριν μπεις στην τάξη, μπες σε τάξη. Έλα στο Πλέσας Πλαίσιο. Οργάνωσε τη σχολική σου χρονιά με όλα τα απαραίτητα και με στυλ. Διάλεξε την τσάντα ή το σακίδιο που σου ταιριάζει ανάμεσα από επώνυμες επιλογές και αμέτρητα χρώματα και σχέδια. Βρες ξενόγλωσσα βιβλία, σχολικά βοηθήματα, σχολικά είδη, αξεσουάρ και αναλώσιμα. Εξοπλίσου με gadgets και προϊόντα τεχνολογίας. Πλέσας Πλαίσιο, Αλεξάνδρου Ρώμα 47 και Αλεξάνδρου Ρώμα 34 στο Άβο Ζαΐτη. Φέτος το σχολείο σου ανήκει.

0: κι αν βρίσκεσαι. Walk and roll στο Τσιλιβί. Walk it, roll it. Απόλαυσέ το.
1: Το ίδιο πήγες, κόψη κακή. Γένια με τρίχες, εδώ και εκεί. Κούτελο θείο, λίγο πλατή, τρανό σημείο του ποιητή.
2: Αφιέρωμα στο Γεώργιο Σουρή, κυποθέατρο στον Αυριακό, από Τετάρτη 19 μέχρι και Κυριακή 23 Αυγούστου, από το θέατρο Τσιζάκυνθος, με τα κωμικά μονόπρακτα Αποχαιρετισμός, Αναπαραδιάδης, Επιδημία και Πάνοδος. Σκηνοθεσία Κώστας Καποδίστριας. Ώρα έναρξης 9.30 το βράδυ. Κρατήσεις στο τηλέφωνο 6980 64 21 89.
3: Τέλος, το κεφάλι το ποιητικό στους κρανιοσκόπους μποναμάσας μένει, να το ψάχνουν μέσα και έξω με φακό για να βρουν ποια βίδα είναι χαλασμένη.
4: Στα καλύτερα που
5: μη χάσεις το μεγαλύτερο πάρτι του καλοκαιριού. Μετά τη μεγάλη καλοκαιρινή επιτυχία στην Ελλάδα και την Κύπρο, η Ιουλία Καλυμάνη στη Ζάκυνθο. Γήπεδο Λιθακιά Ζακύνθου, Κυριακή 23 Αυγούστου. Εισιτήρια ticketservices.gr και στα φυσικά σημεία προπόλησης. Για ρεσερβέ κάλεσε 6937 427 008.
6: Κταίο Βαρδακαστάνης ανακοινώνει την έναρξη λειτουργίας του νέου υπερσύγχρονου κταίου στο Καλαμάκι, στην περιοχή του αεροδρομίου. Με γνώμονα την αξιοπιστία, την ποιότητα και την άμεση εξυπηρέτηση. Οι εγκαταστάσεις μας διαθέτουν εξοπλισμό τελευταίας τεχνολογίας για τον τεχνικό έλεγχο επιβατικών ιδιωτικής χρήσης, φορτηγών έως 3,5 τόνους και μοτοσυκλετών. Σημειώνεται ότι η επιλογή του κταίου μας είναι ελεύθερη για όλους τους οδηγούς, ανεξάρτητα από το που έχει πραγματοποιηθεί ο προηγούμενος έλεγχος του οχήματός τους. Πληροφορίες και προγραμματισμός ραντεβού. Τηλέφωνο επικοινωνίας 269 50 33 363. Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο info@kteovardakastanis.gr.
7: Αν θέλεις Smart TV για το σαλόνι, αν θέλεις κλιματιστικά, αν θέλεις εσπρεσιέρα για να χαίρεσαι όπως όλοι, με κάψουλες κτλ, πες το και έγινε στα Welcome Stores.
8: Θέλεις και δόσεις? Ευκολάκι! Τώρα στα Welcome Stores απόκτησε τις συσκευές που θέλεις με πρόγραμμα δόσεων στα μέτρα σου, με ή χωρίς κάρτα. Με άμεση έγκριση, χωρίς κρυφές χρεώσεις.
7: Ελληνική αλυσίδα ηλεκτρικών ειδών, Welcome Stores.
9: Ραψομανίκης στο Γαϊτάνι.
7: Και για δόσεις, ας το πάνω μας.
10: Στο Λαδολέμονο η γεύση έχει παράδοση και ο χώρος έγινε ακόμα πιο όμορφος, πιο ζεστός και πιο φιλόξενος για να νιώθεις σαν το σπίτι σου. Καθημερινά σπιτικά μαγειρευτά με αυθεντικές ελληνικές γεύσεις, λαχταριστά φαγητά της ψησταριάς, ζουμερά κρεατικά στα κάρβουνα και μερίδες φτιαγμένες με αγνά υλικά και μεράκι. Είτε για οικογενειακό τραπέζι, είτε για παρέα και καλό φαγητό, το Λαδολέμονο σε περιμένει σε έναν ανανεωμένο χώρο, γεμάτο γεύση, άνεση και ζεστή φιλοξενία. Λαδολέμονο στους Αμπελόκηπους. Σπιτικό φαγητό και ψησταριά, με γεύση που θυμάσαι. Τηλέφωνα 26950-33409 και 6984-985-400.
11: Τα Plessas The Market δεν θα σταματήσουν ποτέ να είναι οι καλύτεροι φίλοι της τσέπης σας. Ανανεώνονται συνεχώς με νέα προϊόντα για όλες τις ανάγκες σας. Πάντα με προσφορές, πάντα με ολόφρεσκα προϊόντα. Θα τα βρείτε. Δύο καταστήματα στο Λαγανά. Τσιλιβί, Τραγάκι, Σαρακινάδο, Γαϊτάνη, Κήπη, στην πόλη Ξανθοπούλου 1, Μαρτινέγκου 3 και στην πλατεία Σολομού. Πάντα το cash and carry στην αναπαύσεως για επαγγελματίες και για ιδιώτες και φυσικά με τα Γρηγόρης που υπάρχουν στο Γαϊτάνη και στην πλατεία. Plessas The Market. Η καλύτερη φίλη της τσέπης σας.

Και κάπως έτσι φτάσαμε στο δεύτερο μισάωρο της εκπομπής μας και σήμερα μιλάμε για τον Ρομπέν των Δασών. Θα σας διαβάσω τη μετάφραση από κάνα δύο μικρά αποσπασματάκια από τον guest. Συγγνώμη, δεν είναι ποιητική. Ακούστε και προσέξτε, ευγενείς κύριοι, εσείς που είστε ελεύθερης και ευγενούς καταγωγής. Θα σας διηγηθώ για ένα καλό άνθρωπο που το όνομά του ήταν Ρομπέν των Δασών. Ο Ρομπέν ήταν ένας ξακουστός παράνομος όσο ζούσε πάνω στη γη. Μα τόσο ευγενικός και κόσμιος παράνομος όσο εκείνος, δεν βρέθηκε ποτέ κανείς.

ο Ρουμπέν στεκόταν στο Barnsdale και ακουμπούσε σε ένα δέντρο. Και δίπλα του στεκόταν ο μικρός Τζον, ένας καλός και γενναίος άντρας. Μαζί τους ήταν και ο καλός Σκάρλοκ και ο Μάτς, ο γιος του Μιλωνά. Δεν υπήρχε ούτε μια σπιθαμή του κορμιού του που να μην άξιζε ως ένας γενναίος άντρας.

το τελευταίο απόσπασμα που θα σας διαβάσω εμφανίζεται ο ηθικός κώδικας του Ρομπέν. Τον ρωτά ο μικρός Τζον αν είναι ώρα να φάνε και ο Ρομπέν απαντά: «Δεν έχω καμιά διάθεση να δειπνήσω ώσπου να βρω κάποιον θαραλέο βαρόνο ή κάποιον άγνωστο επισκέπτη που να μπορεί να πληρώσει καλά ή κάποιον υπότη ή ακόλουθο υπότη που κατοικεί εδώ στα δυτικά».

ο ιστορικός Rigby στο βιβλίο του Historians of Robin Hood, The Outlaw's Legend in the Later Middle Ages. Θέτει ένα πάρα πολύ απλό ερώτημα. Υπήρξε πραγματικά ένας άνθρωπος πίσω από το ρομπέν των δασών? Και αν ναι, ποιος ήταν αυτός? Στη συνέχεια αντιπαρατίθεται στις δύο βασικές τάσεις της παλιότερης έρευνας. Η πρώτη, που θεωρεί ότι ο ρομπέν των δασών αποτελεί κυρίως μύθο ή λαογραφικό πρόσωπο, που δεν είναι δυνατόν να ταυτιστεί με ένα συγκεκριμένο ιστορικό άτομο, και τη δεύτερη, που θεωρεί ότι πρόκειται ουσιαστικά για λογοτεχνική κατασκευή χωρίς κανένα ιστορικό πρότυπο.

Το ενδιαφέρον στην έρευνά του είναι ότι ξεκινάει από τα έγγραφα της Βασιλικής Διοίκησης, δικαστικά αρχεία, φορολογικές καταγραφές, δηλαδή από υλικό που δημιουργήθηκε στο πλαίσιο της λειτουργίας του κράτους.

Στο πρώτο κεφάλαιο του έργου του εξετάζει τις παλιότερες λογοτεχνικές μαρτυρίες για τον Ρομπέν των Δασών. Γιατί θέλει να διαχωρίσει τον ιστορικό Ρομπέν από το Ρομπέν που δημιούργησε η λογοτεχνία. Οι μεσαιωνικές ιστορίες δεν αποτελούν ιστορικές βιογραφίες, είναι αφηγηματικά κείμενα που έχουν ήδη μετασχηματίσει ένα πιθανό ιστορικό πυρήνα. Έτσι εξετάζει αρχικά την Guest of Robin Hood, καθώς και άλλα πρώιμα κείμενα που παρουσιάζουν το Ρομπέν ως παράνομο, τοξότη και άνθρωπο του δάσους. Και αυτό γιατί ενδιαφέρεται ιδιαίτερα για ένα χαρακτηριστικό που συχνά χάνεται στις μεταγενέστερες εκδοχές. Ο πρώιμος Ρομπέν δεν είναι λαϊκός ήρωας. Δεν είναι απαραίτητα ο άνθρωπος που κλέβει από τους πλούσιους και δίνει στους φτωχούς. Αυτά ανήκουν σε μια μεταγενέστερη εξέλιξη του μύθου. Ο πρώιμος Ρομπέν είναι κυρίως άνθρωπος εκτός νόμου. Και αυτό είναι θεμελιώδες για τον Γκροκ, επειδή ο ίδιος αναζητά έναν ιστορικό Ρομπέν και όχι έναν κοινωνικό επαναστάτη, αλλά έναν πραγματικό μεσαιωνικό εγκληματία ή φυγά.

Στο δεύτερο κεφάλαιο εξετάζει τις μεταγενέστερες εκδοχές του μύθου, αυτές που οι άνθρωποι προσπαθούν να απαντήσουν σε ερωτήματα όπως «Πού έζησε ο Ρομπέν», «Πότε έζησε», «Ποιο βασιλιά υπηρέτησε», «Πού ήταν το δάσος του», «Ποιος ήταν ο πραγματικός του εχθρός». Και έτσι σιγά σιγά ο θρύλος αποκτά ένα συγκεκριμένο γεωγραφικό και ιστορικό πλαίσιο. Αυτό έχει πολύ μεγάλη σημασία. Η ιστορική ταυτότητα του Ρομπέν δεν είναι δεδομένη από την αρχή. Κατασκευάζεται σταδιακά από τις μεταγενέστερες γενιές.

Και μετά ο συγγραφέας βάζει τη δική του διεπιστημονική θέση. Λέει ότι ο θρύλος του Ρομπέν πρέπει να μελετηθεί ως λογοτεχνική και λαογραφική παράδοση, αλλά παράλληλα πρέπει να αναζητηθεί ο ιστορικός κόσμος μέσα στον οποίο γεννήθηκε ο θρύλος. Και αυτό είναι το πιο σημαντικό κομμάτι του βιβλίου. Έτσι αρχίζει να εξετάζει τους τόπους που συνδέθηκαν με το Ρομπέν. Το Νότιγχαμ, το δάσος του Σέρβουντ, το Γιορκσάιρ και άλλες περιοχές. Και εδώ κάνει μια πολύ σημαντική διάκριση. Άλλο ο τόπος που τοποθετεί το Ρομπέν η μεταγενέστερη παράδοση και άλλο πράγμα ο τόπος που μπορεί να ξεκίνησε η ιστορία του. Ο Κρόκ υποστηρίζει ότι η σύνδεση με το Σέρβουντ δεν πρέπει να μεταφερθεί μηχανικά στο 13ο αιώνα. Σύμφωνα με τη δική του ιστορική ανασύνθεση, ο αρχικός πυρήνας του θρύλου πιθανότερα βρίσκεται στο Yorkshire, ενώ η σύνδεση με το Νότιγχαμ και το Σέρβουντ ενισχύθηκε αργότερα.

Στη συνέχεια ασχολείται με το όνομά του. Το πρόβλημα είναι ότι το επώνυμο Ρόμπερτ είναι εξαιρετικά συνηθισμένο στη Μεσαιωνική Αγγλία. Άρα η μια αναφορά σε κάποιον Ρόμπερ Χουντ δεν αρκεί από μόνη της για να αποδείξει ότι πρόκειται για τον Ρομπέν του θρύλου. Έτσι ο συγγραφέας εξετάζει τις διαφορετικές μορφές του ονόματος και κυρίως τις καταγραφές του στα βασιλικά οικονομικά αρχεία. Ένα από τα πιο ενδιαφέροντα στοιχεία που ανακαλύπτει είναι ότι το όνομα Ρόμπερ Χοντ εμφανίζεται στο Yorkshire σε διαδοχικά έτη και σε κάποιες περιπτώσεις καταγράφεται ως Ρόμπερ Χουντ ή Ρόμπερτ Χουντ. Έτσι κάνει μια προσεκτική αλλά τολμηρή υπόθεση. Ίσως ο γραφέας που κατέγραψε το όνομα να είχε συνδέσει ένα πραγματικό εγκληματία με το όνομα που ήδη κυκλοφορούσε στη λαϊκή παράδοση.

στο επόμενο κεφάλαιο προσπαθεί να αποκαταστήσει κάτι που η νερότερη παράδοση έχει αποκρύψει. Ο αρχικός Ρομπέν πιθανότατα ήταν εγκληματίας. Και ο συγγραφέας εξετάζει τον τρόπο με τον οποίο λειτουργούσε η εγκληματικότητα στη Μεσαιωνική Αγγλία. Η κοινωνία του 13ου αιώνα δεν είχε αστυνομικό σώμα. Η επιβολή του νόμου βασιζόταν σε τοπικούς αξιωματούχους, ένοπλους άντρες, βασιλικές εντολές και ομάδες καταδίαξης. Έτσι, ένας αποφασισμένος φυγάς μπορούσε να παραμείνει ασύλληπτος για πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα. Και αυτό είναι σημαντικό. Ο Ρομπέν δεν χρειάζεται να ήταν κανένας θρυλικός υπεράνθρωπος. Θα μπορούσε απλώς να ήταν ένας πραγματικός εγκληματίας που κατάφερε να αποφύγει τη σύλληψη και απέκτησε φήμη εξαιτίας αυτού.

στη συνέχεια ο συγγραφέας παρουσιάζει την υπόθεσή του. Τοποθετεί την πιθανή γέννηση του θρύλου του Ρομπέν στο Yorkshire κατά τη δεκαετία 1215-1225. Επειδή η Βόρεια Αγγλία αυτή την περίοδο βρισκόταν σε κατάσταση έντονης πολιτικής και κοινωνικής αστάθειας. Ο βασιλιάς Ιωάννης είχε συγκρουστεί με σημαντικούς βόρειους βαρόνους. Μια σύγκρουση που συνδέεται με την πολιτική κρίση που οδήγησε στη Μάγνα Κάρτα, την εξέγερση των βαρόνων, τη στρατιωτική πίεση της μοναρχίας, την αστάθεια μετά το θάνατο του Ιωάννη και τη δυσκολία ελέγχου της υπαίθρου. Η Μάγνα Κάρτα του 1215 δεν εξαφάνισε τα προβλήματα. Το Yorkshire παρέμεινε ιδιαίτερα ταραγμένο. Μέσα σε αυτό το περιβάλλον μπορούσαν να εμφανιστούν ομάδες παρανόμων και φυγάδων. Και εδώ εμφανίζεται το πρόσωπο που βρίσκεται στο επίκεντρο της θεωρίας του. Ο Robert of Wethersby ήταν ένας επικίνδυνος φυγάς και εγκληματίας. Τον 1225 οι βασιλικές αρχές εξουσιοδότησαν το σερίφι του Yorkshire να οργανώσει την καταδίωξή του. Η διατύπωση του εγγράφου είναι εντυπωσιακή. Ο Ρομπέρτ περιγράφεται ως outlaw and evil doer of our land και η βασιλική εντολή αφορά την αναζήτηση, τη σύλληψη και τελικά το θάνατό του.

ο συγγραφέας πιστεύει ότι ο άνθρωπος αυτός είναι ένας εξαιρετικά σοβαρός υποψήφιος για τον ιστορικό πυρήνα του Ρομπέρτ, του Ρομπέν του Νασόν. Στο τελευταίο κεφάλαιο εξετάζεται η σχέση ανάμεσα σε τρία πρόσωπα, τον Σερίφη, τον Φυγά, τον κρατικό υπάλληλο. Ο Σερίφης έχει κεντρικό ρόλο στις πρώιμες ιστορίες του Ρομπέν. Σε όλες σχεδόν τις πρώιμες αφηγήσεις υπάρχει ο Σερίφης του Νότιγχαμ. Ωστόσο, στις πρώιμες ιστορίες δεν είναι ιδιαίτερα ανεπτυγμένη προσωπικότητα. Είναι κυρίως ο εκπρόσωπος της εξουσίας που καταδιώκει τον παράνομο. Αυτό μπορεί να σημαίνει ότι ο Σερίφης αποτελεί περισσότερο δραματουργικό και συμβολικό ρόλο παρά ιστορικό πορτρέτο ενός ανθρώπου. Το σημαντικότερο αρχαιακό στοιχείο είναι η υπόθεση του Ρόμπερτ του Γουέντελμπι. Το 1225 η βασιλική διοίκηση καταβάλει χρήματα στο Σερίφη για την πρόσληψη ανδρών που θα αναζητήσουν, θα συλλάβουν και θα αποκεφαλίσουν τον Ρόμπερτ. Ακόμα πιο εντυπωσιακό είναι ότι καταγράφεται και δαπάνη για αλυσίδα με την οποία θα κρεμάσουν το σώμα του μετά το θάνατό του. Αυτό δείχνει ότι η εκτέλεση έχει και παραδειγματικό χαρακτήρα. Το κράτος ήθελε να καταστήσει ορατή την τιμωρία του εγκληματία. Οπότε, εδώ μπορούμε να διαγνώσουμε έναν πραγματικό ιστορικό μηχανισμό. Έγκλημα, φυγή, καταδίωξη, βασιλική επέμβαση, σύλληψη, εκτέλεση και δημόσια επίδειξη της τιμωρίας. Αυτό το σχήμα θα μπορούσε να βρίσκεται πίσω από το μεταγενέστερο θρύλο. Το θέμα είναι ο Ρόμπερτ του Γουέντελμπι ο Ρόμπιν Χουντ? Εδώ χρειάζεται προσοχή. Κανένας δεν μπορεί να το αποδείξει αυτό. Είναι μια υπόθεση, όχι μια απόδειξη. Και αυτό γιατί υπάρχουν και άλλοι άνθρωποι με παράλληλα ονόματα. Μάλιστα, ο ίδιος ο συγγραφέας παραμένει επιφυλακτικός σχετικά με το αν ο Ρόμπερτ του Γουέντελμπι και ο Ρόμπιν Χουντ των μεταγενέστερων Pipe Rolls είναι το ίδιο πρόσωπο.

Πάντως, εκείνο που είναι σίγουρο είναι ότι μετά τη δημόσια εκτέλεση και την τιμωρία του Ρομπέν των Δασών, η φήμη του εγκληματία διατηρείται στην προφορική παράδοση, ο μετασχηματισμός του σε λογοτεχνικό ήρωα, η δημιουργία και η διερεύνηση του θρύλου του Ρομπέν των Δασών, η μεταγενέστερη σύνδεση με τον Νότιγχαμ και τον Σέρουντ. Αυτό είναι ουσιαστικά το ιστορικό μοντέλο που προτείνει ο Κροκ. Απομυθοποιώντας τον Ρομπέν των φτωχών. Ένα από τα σημαντικότερα συμπεράσματα του βιβλίου είναι ότι πρέπει να διαχωρίσουμε τον μεσαιωνικό Ρόμπιν Χουντ από τον Ρόμπιν Χουντ που δημιουργήθηκε στη νεότερη κουλτούρα. Ο σημερινός Ρομπέν των Δασών είναι φίλος των φτωχών, εχθρός των πλουσίων, υπερασπιστής της δικαιοσύνης, μεγάλος τοξότης, κάτοικος του Σέρουντ, αντίπαλος του σερίφη του Νότιγχαμ. Ενώ ο Κροκ δείχνει ότι αυτό το σύνολο χαρακτηριστικός δεν υπάρχει εξ αρχής. Είναι ένας χαρακτήρας που δημιουργήθηκε σταδιακά. Άρα ο Ρομπέν είναι περισσότερο μια συσσόρευση ιστορικών, λαογραφικών και λογοτεχνικών στρωμάτων παρά ένα ενιαίο πρόσωπο που διασώθηκε αυτούσιο μέσα στους αιώνες. Η συμβολή του Κροκ είναι πολύ σημαντική γιατί μετακινεί την έρευνα στο 13ο αιώνα.

αυτό που μένει και που είναι ιδιαίτερα ενδιαφέρον στην έρευνα του Κροκ είναι το εξής. Πώς ένας πραγματικός κόσμος εγκληματικότητας, πολιτικής κρίσης και βασιλικής καταστολής μπορεί να μετατραπεί μέσα σε 2 ή 3 αιώνες σε έναν από τους σημαντικότερους ήρωες της ευρωπαϊκής λαϊκής παράδοσης? Αυτό είναι το ερώτημα.

0: Who doesn't understand pain?
1: Έχει ξεπεράσει το 1 δις $200 εκατομμύρια σε εισπράξεις παγκοσμίως. Έχει ήδη πάνω από 800.000 εισιτήρια στην Ελλάδα και ο θρίαμβος της ταινίας του Christopher Nolan «Οδύσσια» συνεχίζεται. Το ενδιαφέρον παγκοσμίως για εκμάνθηση αρχαίων ελληνικών και οι πωλήσεις της «Οδύσσιας» του Ομήρου δείχνουν ότι παρά τις σκληροπυρηνικές αντιδράσεις κάποιων, η Ελλάδα κερδίζει. «Οδύσσια», η ανεπανάληπτη επιτυχία συνεχίζεται. Δευτέρα, Τρίτη και Τετάρτη, 9:30 στο θερινό σινεμά Χρήστος Νέγκας και καθημερινώς 7:30 στον κινηματογράφο Φόσχολος.
2: Bay San Marco. Ξεκινάς εδώ. Μένεις εδώ. Bay San Marco. Με τρεις ορόφους σε ένα σημείο. Roof Garden Nights. Άποψη, ατμόσφαιρα, άνεση. DJs που ανεβάζουν το vibe από το πρώτο brunch μέχρι το τελευταίο ποτό. Bay San Marco. Η μέρα σου έχει πλέον βάση. Bay San Marco. Η πόλη σε τρία επίπεδα.
3: Το δικό μας περιβόλι είναι γεμάτο με ήλιο και γαλάζιο, με αστέρια και φεγγάρια. Το περιβόλι του ουρανού, ψηλά στο Λαγοπόδο, αγναντεύει όλη τη Ζάκυνθο και υποδέχεται τις πιο όμορφες παρέες. Με καλό κρασί και τσίπουρο, με ψητά, μαγειρευτά, σούβλες, πιάτα της ώρας και φυσικά με μουσικές και τραγούδια, ζακυνθινές καντάδες που τραγουδάμε όλοι μαζί. Το περιβόλι του ουρανού, Λαγοπόδο, Ζάκυνθος. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26 950 92 892. Πομόνης Entertainment Business. Υπηρεσίες DJ. Η γαμήλια σεζόν ξεκίνησε. Εξασφάλισε σίγουρη διασκέδαση με τη μεγαλύτερη γκάμα μουσικών επιλογών. It's party time. Το New Life Beauty Club της Αγγελικής Βαρδακαστάνη φέρνει μία ακόμα πρωτοπόρα υπηρεσία υψηλής απόδοσης. 3D laser αποτρίχωσης. Με τρία μήκη κύματος για τριπλό αποτέλεσμα. Το 3D laser είναι κατάλληλο για όλους τους τύπους δέρματος, για όλη τη διάρκεια του χρόνου και προσφέρει κλινικά αποδεδειγμένα αποτελέσματα. New Life Beauty Club, Αγγελική Βαρδακαστάνη, Κρυονερίου 42, τηλέφωνο 26 950 22 820. Πάντα υπάρχει καιρός για να ξεχωρίσετε και πάντα για να αποκτήσετε τα πακέτα προσφορών.
4: Golden Gym Λαγανάς. Έλα και δώσε τον καλύτερό σου εαυτό. Έλα στο Golden Gym Λαγανάς και μεταμόρφωσε το σώμα σου. Επίλεξε Personal Training και ξεκίνα να φτιάξεις το σώμα σου. Έλα στο Golden Gym Λαγανάς. Θα νιώσεις τη διαφορά. Με προγράμματα για μυϊκή ενδυνάμωση, για κλασικό bodybuilding και fitness. Για όλους, μικρούς και μεγάλους. Με δυναμικά ομαδικά προγράμματα. Power Pilates, Aerobic, Trampolino, Total Body, Functional. Έλα στο Golden Gym Λαγανάς. For passion, discipline, strength. Μαθήματα πυγμαχίας και boxing training μέχρι τελικής πτώσης. Έλα στο Golden Gym Λαγανάς, γιατί το μυστικό της επιτυχίας στη γυμναστική είναι απλά να κάνεις. Golden Gym Λαγανάς, στο κεντρικό δρόμο Λαγανά.
5: Το φέρι μπιζού.
6: Ο έρωτας για το Ιόνιο ξεκινά με Levante Ferries. Κλείσε τώρα τα εισιτήριά σου ηλεκτρονικά στο levanteferries.com ή τηλεφωνικά στο 210-94-99-400. Και ταξιδεύεις με άνεση, πολυτέλεια και ασφάλεια.

0: Stigma Radio.
1: What is happening to me?
2: Did you miss me, Spidey?
3: Έσπασε όλα τα ρεκόρ. Έκανε το μεγαλύτερο άνοιγμα στην ιστορία, ξεπερνώντας το Avengers Endgame. Έσπασε το φράγμα του 1 δις σε μόλις 6 μέρες, σπάει τα μία στην Ελλάδα και ναι, είναι και στη Ζάκυνθο. Spider-Man καινούργια μέρα είναι στο θερινό σινεμά Χρήστος Νέγκας. Παρακαλούμε προσέξτε ημέρες και ώρες προβολών. Πέμπτη, Παρασκευή, Κυριακή 9.30 και Σάββατο στις 11. Και καθημερινώς 10.30 στο κινηματογράφο Φόσχολος.
4: Αφήστε πίσω την καθημερινότητα και χαρίστε στον εαυτό σας μια εμπειρία γεμάτη γεύσης, αρώματα και αυθεντική φιλοξενία στο κτήμα Γράμψα στο Λαγοπόδο. Σε έναν πανέμορφο χώρο με ατμόσφαιρα που μαγεύει. Περιπλανηθείτε στον κόσμο του κρασιού μέσα από επιλεγμένες γευσιγνωσίες, απολαύστε μοναδικά signature cocktails και συνοδεύστε τη βραδιά σας με πιάτα εμπνευσμένα από τη ζακυνθινή και μεσογειακή γαστρονομία. Καθημερινά, η κουζίνα μας σας εξυπηρετεί έως τις 11 το βράδυ. Από εκεί και μετά, η ατμόσφαιρα γεμίζει με τις νότες των εκλεκτών κρασιών μας, προσφέροντας το ιδανικό σκηνικό για όμορφες συναντήσεις και αξέχαστες στιγμές. Κτήμα Γράμψα. Κάθε ποτήρι κρασί αφηγείται μια ιστορία. Ελάτε να τη ζήσετε μαζί μας.
5: Δεν ξέρετε τι όνειρα θα δείτε πριν κοιμηθείτε. Ξέρετε όμως ότι ένα όνειρό σας θα γίνει πραγματικότητα. Τα στρώματα Dimstel πραγματοποιούν την επιθυμία σας για έναν ήσυχο και ξεκούραστο ύπνο. Φτιαγμένα από ελληνικά χέρια με τις υψηλότερες προδιαγραφές ποιότητας, ασφάλειας και υγιεινής, είναι ιδανικά και απαραίτητα σε όλους. Στο σπίτι, το παιδικό δωμάτιο, τα ξενοδοχεία, τα ενοικιαζόμενα, τις βίλες. Επιλέξτε μέσα από μια τεράστια ποικιλία και όνειρα γλυκά. Dimstel, στη Ζάκυνθο, απέναντι από το γήπεδο. Dimstel, τηλέφωνο 26951-01891.
6: Expert Marine Service, Κωνσταντίνος Τσικνής. Νέος, αναβαθμισμένος χώρος στους αμπελόκηπους. Το κατάστημα που εμπιστεύτηκες για το σκάφος σου, τώρα μετακόμισε σε νέες, ιδιόκτητες, υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις, προσφέροντας ακόμα πιο υψηλό επίπεδο υπηρεσιών. Έκθεση σκαφών, ανταλλακτικών και μηχανών. Εξουσιοδοτημένο συνεργείο Yamaha, Suzuki, Honda, Mercury. Μεγάλο και ασφαλές πάρκινγκ σκαφών. Expert Marine Service, Κωνσταντίνος Τσικνής. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος Ελλάδας, Ranier International, Texas Boats, Oki Boats. Η ποιότητα που γνωρίζεις, ο επαγγελματισμός που περίμενες. Expert Marine Service, Κωνσταντίνος Τσικνής, στους αμπελόκηπους. Η δύναμη του ονόματος, τώρα σε νέο επαγγελματικό επίπεδο. Τηλέφωνο 6947-079-460.
7: 26950-25798.
8: Στους τομείς αρτοποιίας, πίτσας και ζαχαροπλαστικής, αλλά και στο χώρο των ζωοτροφών, η ποιότητα δεν είναι θέμα τύχης, αλλά θέμα επιλογής. Η Αντιπροσωπεία Μήλων Κρήτης φέρνει στη Ζάκυνθο μια πλήρη σειρά με εξειδικευμένα άλευρα και μείγματα, με σταθερή απόδοση και άριστη συμπεριφορά στη ζύμη. Επίσης, ζωοτροφές απόλυτα υγιεινές και ασφαλείς που σέβονται το ζωικό πλούτο των κτηνοτρόφων. Μήλη Κρήτης. Αντιπρόσωπος Ζακύνθου, Γιάννης Γράμψας, στους αμπελόκηπους στα Γραμψέικα. Πώληση, χοντρική λιανική και με παράδοση κατοίκων. Τηλέφωνα 26950-22644 και 6974-4362-60. Μήλη Κρήτης. Η ποιότητα που εμπιστεύονται οι επαγγελματίες.
9: Θέλει το χρόνο του για να ζυμωθεί, για να φουσκώσει, για να ψηθεί. Και στο Φουρνάρικο ξέρουμε, ο χρόνος είναι ο μεγαλύτερος δημιουργός. Πάνω από 50 χρόνια παράδοσης. Γι' αυτό σας προσφέρουμε τη μεγαλύτερη ποικιλία σε ψωμί, σε αρτοσκευάσματα, κουλουράκια και βουτήματα. Ετοιμάζουμε με αγάπη τα πιο εντυπωσιακά γλυκά. Και από εσάς κερδίσαμε τον τίτλο του πιο εκλεκτού καφέ της πόλης. Φουρνάρικο. Πάνω από 50 χρόνια παράδοσης. Πώληση χοντρική λιανική. Στραβοπόδι 13 στην παλιά πυροσβεστική. Delivery από το πρωί μέχρι το βράδυ στο 26950-45670.
10: Η φύση του σπιτιού σας είναι για μας η φύση της δουλειάς μας. Κώστας KA Garden Z-Wash.
0: καθαρισμός και απολύμαρση εξωτερικών δαπέδων με το επαγγελματικό πιεστικό Jet Wash. Σταμποτά, πέτρα, πλακάκια, τσιμέντο, πισίνες, τείχους. Αναλαμβάνουμε τη συντήρηση και τον καλωδισμό του κήπου σας, καθώς και τον καθαρισμό των εξωτερικών σας χώρων, με πολύ αγάπη και τη φροντίδα για τη φύση. Κλάδεμα θάμνων σε σχήμα. Κώστας KA Gardens Jet Wash. Τηλέφωνο 6988 555 244. Η ομορφιά της φύσης στον δικό σας χώρο.
2: Αυτό δεν έχει ξαναγίνει. Είναι η απόδειξη ότι τα πλαίσας The Market είναι η καλύτερη φίλη της τσέπης σας. Εκπτώσεις από 20 έως 50% σε 519 προϊόντα. Ενδεικτικά, καφέδες έως 30%, κατσαριδοκτώνα, αντικουνουπικά και ντομοκτώνα από 2 ευρώ και 30 λεπτά έως και 5 ευρώ και 30 λεπτά μείον, έως και 4 ευρώ και 90 λεπτά μείον στα απορρυπαντικά, έως και 3 ευρώ και 20 λεπτά μείον σε αποσμητικά, αφρόλουτρα και βαφές μαλλιών. 519 προϊόντα δεν χωρούν σε ένα σποτ. Εσείς ψώνιστε άφοβα. Τα πλαίσια The Market θα είναι πάντα η καλύτερη φίλη της τσέπης σας.
11: Στίγμα.

0: Stigma Radio.
1: Who doesn't understand pain?
2: Έχει ξεπεράσει το 1 δις $200 εκατομμύρια σε εισπράξεις παγκοσμίως. Έχει ήδη πάνω από 800.000 εισιτήρια στην Ελλάδα και ο θρίαμβος της ταινίας του Christopher Nolan Οδύσσια συνεχίζεται. Το ενδιαφέρον παγκοσμίως για εκμάνθηση αρχαίων ελληνικών και οι πωλήσεις της Οδύσσιας του Ομήρου δείχνουν ότι παρά τις σκληροπυρηνικές αντιδράσεις κάποιων, η Ελλάδα κερδίζει. Οδύσσια, η ανεπανάληπτη επιτυχία συνεχίζεται Δευτέρα, Τρίτη και Τετάρτη 9:30 στο θερινό σινεμά Χρήστος Νέγκας και καθημερινώς 7:30 στον κινηματογράφο Φόσχολος.
0: Για τη σημαντικότερη μέρα της ζωής σου, διοργάνωσε το πάρτι της ζωής σου. Pomonis Entertainment Business. It's party time. Όμορφες ιδέες, ολοκληρωμένες λύσεις. Μπράτης, πού αλλού. Για όνειρα γλυκά, κρεβατοκάμαρες με στρώμα σύλλη από την Elite Strom. Αποκτήστε το πρώτο σε πωλήσεις στρώμα στην Αμερική, στη μισή τιμή. Ανακαλύψτε τις νέες συλλογές και καλύψτε κάθε ανάγκη του σπιτιού. Υπέροχα είδη αλλά και προτάσεις για εσωτερική διακόσμηση. Βρείτε για τον κήπο τεχνητό γκαζόν εξαιρετικής αντοχής. Και για τους επαγγελματίες, ηματισμός ξενοδοχείων σε μοναδικά σχέδια και απίστευτες τιμές.
3: Στο νέο μας κατάστημα Φωσκόλου 19 θα βρείτε κατά αποκλειστικότητα τα λευκά είδη της Νεφ Νεφ.
0: Μπράτης. Ό,τι νέο, ό,τι καλύτερο. Τηλέφωνο 26 950 25 222. Μπράτης. Μπράτης καλός.
4: Στο Λαδολέμονο η γεύση έχει παράδοση και ο χώρος έγινε ακόμα πιο όμορφος, πιο ζεστός και πιο φιλόξενος για να νιώθεις σαν το σπίτι σου. Καθημερινά σπιτικά μαγειρευτά με αυθεντικές ελληνικές γεύσεις, λαχταριστά φαγητά της ψησταριάς, ζουμερά κρεατικά στα κάρβουνα και μερίδες φτιαγμένες με αγνά υλικά και μεράκι. Είτε για οικογενειακό τραπέζι, είτε για παρέα και καλό φαγητό, το Λαδολέμονο σε περιμένει σε έναν ανανεωμένο χώρο, γεμάτο γεύση, άνεση και ζεστή φιλοξενία. Λαδολέμονο στους Αμβελόκηπους. Σπιτικό φαγητό και ψησταριά, με γεύση που θυμάσαι. Τηλέφωνα 26 950 33 409 και 6984 985 400.
5: Κτηνιατρικά καταστήματα Animal Zande. Ιατρείο, κτηνιατρικά φάρμακα για την πλήρη κάλυψη των τετράποδων φίλων μας. Pet Shop με μια μεγάλη γκάμα τροφών, λιχουδιών, λουριών, αλλά και όλων των ειδών τα αξεσουάρ. Φύλαξη για τους μικρούς μας φίλους σε ένα ασφαλέστατο περιβάλλον. Animal Zande. Δύο καταστήματα για την καλύτερη εξυπηρέτησή σας στην πόλη Αγίου Λαζάρου 105, τηλέφωνο 26 950 49 488, και στον Παντοκράτορα τηλέφωνο 26 950 55 241. Κτηνιατρικά καταστήματα Animal Zande. Πάνω από 25 χρόνια μαζί σας, με γνώση, εμπειρία και υπευθυνότητα.
6: Τώρα πλέον γνωρίζετε. Άνοδος στον τουρισμό κάνει το τουριστικό σας κατάλημα σταθερή πηγή εσόδων. Όταν βέβαια το προωθεί το Γραφείο Διαχείρισης Τουριστικών Καταλήμματων Premium Vacation Homes. Το προωθεί στοχευμένα στις απαιτήσεις του πελάτη. Αυτό διασφαλίζει τη μεγαλύτερη απόδοση κρατήσεων. Η Premium Vacation Homes μπορεί να εξασφαλίσει στον πελάτη ακόμα και προσωπικό εφόσον το ζητήσει. Θα είναι μαζί σας σε κάθε βήμα της διαδρομής. Θα είστε η προτεραιότητά τους. Premium Vacation Homes. Το κλειδί της σωστής διαχείρισης. Στο δρόμο του αεροδρομίου απέναντι από την πυροσβεστική. Τηλέφωνο 26 95 0 44 107. Premium Vacation Homes.
7: Το κτέο Βαρδακαστάνης ανακοινώνει την έναρξη λειτουργίας του νέου υπερσύγχρονου κτέου στο Καλαμάκι, στην περιοχή του αεροδρομίου, με γνώμονα την αξιοπιστία, την ποιότητα και την άμεση εξυπηρέτηση. Οι εγκαταστάσεις μας διαθέτουν εξοπλισμό τελευταίας τεχνολογίας για τον τεχνικό έλεγχο επιβατικών ιδιωτικής χρήσης, φορτηγών έως 3,5 τόνους και μοτοσυκλετών. Σημειώνεται ότι η επιλογή του κτέου μας είναι ελεύθερη για όλους τους οδηγούς, ανεξάρτητα από το που έχει πραγματοποιηθεί ο προηγούμενος έλεγχος του οχήματός τους. Πληροφορίες και προγραμματισμός ραντεβού. Τηλέφωνο επικοινωνίας 269 50 33 363. Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο info@kteovardakastanis.gr.
8: Stigma Radio.

0: Stigma Radio.
1: What is happening to me?
2: Did you miss me, Spidey?
3: Έσπασε όλα τα ρεκόρ. Έκανε το μεγαλύτερο άνοιγμα στην ιστορία, ξεπερνώντας το Avengers Endgame. Έσπασε το φράγμα του 1 δις σε μόλις 6 μέρες, σπάει ταμεία στην Ελλάδα και ναι, είναι και στη Ζάκυνθο. Spider-Man καινούργια μέρα. Είναι στο θερινό σινεμά Χρήστος Νέγκας. Παρακαλούμε προσέξτε ημέρες και ώρες προβολών. Πέμπτη, Παρασκευή, Κυριακή 9:30 και Σάββατο στις 11. Και καθημερινώς 10:30 στο κινηματογράφο Φόσκολος.
4: Για να νιώθεις τη σιγουριά που σου χρειάζεται στον επαγγελματικό σου χώρο και την προστασία ακόμα και από τους αόρατους εχθρούς, Hygiene Service.
5: Η υγιεινή των χώρων της επιχείρησής σου είναι σοβαρή υπόθεση.
4: Αναβάθμισε την επιχείρησή σου και κέρδισε τις εντυπώσεις των πελατών σου.
5: Απευθύνσου στον ειδικό.
4: Στη Hygiene Service έχουμε τη λύση για τους πλέον δύσκολους αλλά και πολυσύχναστους χώρους.
5: Στη Hygiene Service έχουμε τη λύση για μπάνιο και κουζίνα.
4: Απολύμανση λεκάνης.
5: Έντομο απόθυση,
4: αρωματισμός χώρο,
5: απεντόμωση μειοκτονία,
4: προϊόντα και συσκευές χάς,
5: εντομοπαγίδες, Hygiene Service, με καταστήματα σε Ελλάδα και εξωτερικό.
4: Η μεγαλύτερη ελληνική επιχείρηση για να αισθάνεστε υγιεινά ασφαλείς.
5: Στη Ζάκυνθο θα μας βρείτε στο Σαρακινάδο, δίπλα στο High Clean.
4: Hygiene Service. Επικοινωνήστε άμεσα μαζί μας στο 26950 25600.
5: Ακολούθησέ μας στα social media και ενημερώσου.
4: Hygiene Service. Υγιεινά ασφαλής.
6: Θα μπεις στο δημοτικό, στο γυμνάσιο, στο λύκειο. Θα μπεις στην πρώτη, στη δευτέρα, στην τρίτη τάξη. Πριν μπεις στην τάξη, μπες σε τάξη. Έλα στο Πλέσας Πλαίσιο. Οργάνωσε τη σχολική σου χρονιά με όλα τα απαραίτητα και με στυλ. Διάλεξε την τσάντα ή το σακίδιο που σου ταιριάζει ανάμεσα από επώνυμες επιλογές και αμέτρητα χρώματα και σχέδια. Βρες ξενόγλωσσα βιβλία, σχολικά βοηθήματα, σχολικά είδη, αξεσουάρ και αναλώσιμα. Εξοπλίσου με gadgets και προϊόντα τεχνολογίας. Πλέσας Πλαίσιο, Αλεξάνδρου Ρώμα 47 και Αλεξάνδρου Ρώμα 34 στο Άβο Ζαΐτη. Φέτος το σχολείο σου ανήκει.
7: Όσοι ζητάτε χρώματα να βάψετε το σπίτι ή μόνο συγγυρεύετε γερή σαν το γρανίτι, μην το σκεφτόσαστε πολύ. Ή στο Σαρακινάδο ευρίσκεται κατάστημα που είναι πολύ σε στάδο. Εκεί υπάρχει μάστορας τη λύση να σας δώσει και απ' όλα τα προβλήματα εγκιός να σας γλιτώσει. Με πλούσια γκάμα υλικών ξεγνιάστε μία για πάντα και όλες τις κοτούρες σας αφήστε τις στην πάντα. Αλέκος Καποδίστριας, γνωστός σε κάθε στέκι. Γνωρίζει κάθε πρόβλημα, δίπλα σας πάντα στέκει.
8: Δεν ξέρετε τι όνειρα θα δείτε πριν κοιμηθείτε. Ξέρετε όμως ότι ένα όνειρό σας θα γίνει πραγματικότητα. Τα στρώματα Dimstel πραγματοποιούν την επιθυμία σας για έναν ήσυχο και ξεκούραστο ύπνο. Φτιαγμένα από ελληνικά χέρια με τις υψηλότερες προδιαγραφές ποιότητας, ασφάλειας και υγιεινής, είναι ιδανικά και απαραίτητα σε όλους. Στο σπίτι, το παιδικό δωμάτιο, τα ξενοδοχεία, τα ενοικιαζόμενα, τις βίλες. Επιλέξτε μέσα από μια τεράστια ποικιλία και όνειρα γλυκά. Dimstel, στη Ζάκυνθο, απέναντι από το γήπεδο. Dimstel, τηλέφωνο 26951 018 91.

0: και αν βρίσκεσαι. Walk and roll στο Τσιλιβί. Walk it, roll it. Απόλαυσέ το.
1: Πομόνης Entertainment Business. Υπηρεσίες DJ για γάμους, εταιρικά events, parties και όλες τις εκδηλώσεις. It's party time.
2: Σου έχουν πει πως αν ζητάς πολλά, χάνεις και τα λίγα.
3: Ξέχνα το! Με τις εκπτώσεις στα Welcome Stores ζητάς πολλά, κερδίζεις περισσότερα.
2: Μοναδικές εκπτώσεις σε κλιματιστικά, λευκές συσκευές, τηλεοράσεις και προϊόντα τεχνολογίας.
3: Μοναδική εξυπηρέτηση και προγράμματα δόσεων στα μέτρα σου.
2: Τώρα στις εκπτώσεις για τον ηλεκτρικό σου εξοπλισμό.
3: Ζητά πολλά, κέρδισε τα όλα.
2: Ελληνική αλυσίδα ηλεκτρικών, Welcome Stores.
4: Ραψομανίκης στο Γαϊτάνι.
2: Ας το πάνω μας.
5: Τα πλέσας The Market δεν θα σταματήσουν ποτέ να είναι οι καλύτεροι φίλοι της τσέπης σας. Ανανεώνονται συνεχώς με νέα προϊόντα για όλες τις ανάγκες σας. Πάντα με προσφορές, πάντα με ολόφρεσκα προϊόντα. Θα τα βρείτε. Δύο καταστήματα στο Λαγανά. Τσιλιβί, Τραγάκι, Σαρακινάδο, Γαϊτάνι, Κήπη, στην πόλη Ξανθοπούλου 1, Μαρτινέγκου 3 και στην πλατεία Σολομού. Πάντα το Cash & Carry στην αναπαύσεως για επαγγελματίες και για ιδιώτες και φυσικά με τα Γρηγόρης που υπάρχουν στο Γαϊτάνι και στην πλατεία. Πλέσας The Market. Η καλύτερη φίλη της τσέπης σας.
6: Stigma Radio. I've been lost inside a million eyes. They don't see me. They don't know what it's like. Draining colors into black and white. No one's reading all the words that I write.

0: doesn't understand pain.
1: Έχει ξεπεράσει το 1 δις $200 εκατομμύρια σε εισπράξεις παγκοσμίως. Έχει ήδη πάνω από 800.000 εισιτήρια στην Ελλάδα και ο θρίαμβος της ταινίας του Christopher Nolan «Οδύσσια» συνεχίζεται. Το ενδιαφέρον παγκοσμίως για εκμάνθηση αρχαίων ελληνικών και οι πωλήσεις της «Οδύσσιας» του Ομήρου δείχνουν ότι παρά τις σκληροπυρηνικές αντιδράσεις κάποιων, η Ελλάδα κερδίζει. «Οδύσσια» η ανεπανάληπτη επιτυχία συνεχίζεται Δευτέρα, Τρίτη και Τετάρτη 9:30 στο θερινό σινεμά Χρήστος Νέγκας και καθημερινώς 7:30 στον κινηματογράφο Φόσχολος.
2: Bay San Marco. Ξεκινάς εδώ. Μένεις εδώ. Bay San Marco. Με τρεις ορόφους σε ένα σημείο. Roof Garden Nights. Άποψη, ατμόσφαιρα, άνεση. DJs που ανεβάζουν το vibe από το πρώτο brunch μέχρι το τελευταίο ποτό. Bay San Marco. Η μέρα σου έχει πλέον βάση. Bay San Marco. Η πόλη σε τρία επίπεδα.
3: Το δικό μας περιβόλι είναι γεμάτο με ήλιο και γαλάζιο, με αστέρια και φεγγάρια. Το περιβόλι του ουρανού, ψηλά στο Λαγοπόδο, αγναντεύει όλη τη Ζάκυνθο και υποδέχεται τις πιο όμορφες παρέες. Με καλό κρασί και τσίπουρο, με ψητά, μαγειρευτά, σούβλες, πιάτα της ώρας και φυσικά με μουσικές και τραγούδια, ζακυνθινές καντάδες που τραγουδάμε όλοι μαζί. Το περιβόλι του ουρανού, Λαγοπόδο, Ζάκυνθος. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26 950 92 892.
4: Τώρα πλέον γνωρίζετε. Άνοδος στον τουρισμό κάνει το τουριστικό σας κατάλημα σταθερή πηγή εσόδων. Όταν βέβαια το προωθεί το Γραφείο Διαχείρισης Τουριστικών Καταλημάτων Premium Vacation Homes. Το προωθεί στοχευμένα στις απαιτήσεις του πελάτη. Αυτό διασφαλίζει τη μεγαλύτερη απόδοση κρατήσεων. Η Premium Vacation Homes μπορεί να εξασφαλίσει στον πελάτη ακόμα και προσωπικό εφόσον το ζητήσει. Θα είναι μαζί σας σε κάθε βήμα της διαδρομής. Θα είστε η προτεραιότητά τους. Premium Vacation Homes. Το κλειδί της σωστής διαχείρισης. Στο δρόμο του αεροδρομίου απέναντι από την πυροσβεστική. Τηλέφωνο 26 95 0 44 107. premiumvacationhomes.gr.
5: Το New Life Beauty Club της Αγγελικής Βαρδακαστάνη φέρνει μία ακόμα πρωτοπόρα υπηρεσία υψηλής απόδοσης. 3D laser αποτρίχωσης. Με τρία μήκη κύματος για τριπλό αποτέλεσμα. Το 3D laser είναι κατάλληλο για όλους τους τύπους δέρματος, για όλη τη διάρκεια του χρόνου και προσφέρει κλινικά αποδεδειγμένα αποτελέσματα. New Life Beauty Club, Αγγελική Βαρδακαστάνη, Κρυονερίου 42, τηλέφωνο 26 950 22 820. Πάντα υπάρχει καιρός για να ξεχωρίσετε και πάντα για να αποκτήσετε τα πακέτα προσφορών.

0: φέρει μπιζού.
1: Ο έρωτας για το Ιόνιο ξεκινά με Levante Ferries. Κλείσε τώρα τα εισιτήριά σου ηλεκτρονικά στο levanteferries.com ή τηλεφωνικά στο 210-94-99-400. Και ταξιδεύεις με άνεση, πολυτέλεια και ασφάλεια.

0: Για τη σημαντικότερη ημέρα της ζωής σου, διοργάνωσε το πάρτι της ζωής σου. Pomonis Entertainment Business. It's party time.
1: Golden Gym Λαγανάς. Έλα και δώσε τον καλύτερό σου εαυτό. Έλα στο Golden Gym Λαγανάς και μεταμόρφωσε το σώμα σου. Επίλεξε personal training και ξεκίνα να φτιάξεις το σώμα σου. Έλα στο Golden Gym Λαγανάς. Θα νιώσεις τη διαφορά. Με προγράμματα για μυϊκή ενδυνάμωση, για κλασικό bodybuilding και fitness. Για όλους, μικρούς και μεγάλους. Με δυναμικά ομαδικά προγράμματα. Power Pilates, Aerobic, Trampolino, Total Body, Functional. Έλα στο Golden Gym Λαγανάς. For passion, discipline, strength. Μαθήματα πυγμαχίας και boxing training μέχρι τελικής πτώσης. Έλα στο Golden Gym Λαγανάς, γιατί το μυστικό της επιτυχίας στη γυμναστική είναι απλά να κάνεις. Golden Gym Λαγανάς, στο κεντρικό δρόμο Λαγανά.
2: Στο Λαδολέμονο η γεύση έχει παράδοση και ο χώρος έγινε ακόμα πιο όμορφος, πιο ζεστός και πιο φιλόξενος για να νιώθεις σαν το σπίτι σου. Καθημερινά σπιτικά μαγειρευτά με αυθεντικές ελληνικές γεύσεις, λαχταριστά φαγητά της ψησταριάς, ζουμερά κρεατικά στα κάρβουνα και μερίδες φτιαγμένες με αγνά υλικά και μεράκι. Είτε για οικογενειακό τραπέζι, είτε για παρέα και καλό φαγητό, το Λαδολέμονο σε περιμένει σε έναν ανανεωμένο χώρο, γεμάτο γεύση, άνεση και ζεστή φιλοξενία. Λαδολέμονο στους Αμβελόκηπους. Σπιτικό φαγητό και ψησταριά, με γεύση που θυμάσαι. Τηλέφωνα 26950-33409 και 6984-985-400.

0: Στίγμα.
1: Στο Intervetten Live Casino το παιχνίδι και οι προσφορές δεν σταματούν ποτέ. Ρουλέτα, blackjack, μπακαρά και τηλεπαιχνίδια όλα παίζουν στην ανανεωμένη πλατφόρμα της Intervetten με dealers που μιλούν στη γλώσσα μας. Γίνεται καλύτερο, μα φυσικά. Τα πιο δημοφιλή παιχνίδια από τους κορυφαίους παρόχους ενισχύονται με μοναδικές καθημερινές προσφορές και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Intervetten Live Casino. Ζωντανή δράση όπου και αν βρίσκεσαι. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση.
3: Καινοτόμα προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση. Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και επωφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα, συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
2: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου. Νεάπολης Πάφος.

Gracie Abrams και Hit the Wall στο ξεκίνημα της σημερινής εκπομπής. Έλενα Γαβρασιά στο μικρόφωνο από τώρα και για 2 ώρες. Μας βρίσκεται και στο Instagram αν θέλετε να ρωτήσετε κάτι. starblack@pavla.gr. Και αυτή είναι η Becky Hill στο καινούριο της Hands on Me. Καλώς ήρθατε στην παρέα μας και καλή ακρόαση.

Έτσι, έτσι μέσα στο καλοκαίρι να νιώθουμε καλά και να έχουμε την καλύτερη διάθεση, γιατί αυτό αξίζει σε αυτή τη ζωή, να περνάς καλά και να νιώθεις όμορφα. Αλεξάνδρα Σταν, μεγάλο όνομα στη Ρουμανία, Fire, και αυτή είναι η νικήτρια του φετινού διαγωνισμού τραγουδιού της Eurovision. Ήδη το τραγούδι έχει γνωρίσει μεγάλη επιτυχία σε όλη την Ευρώπη. Η 27χρονη Ντάρα κατέλαβε την πρώτη θέση στο φετινό διαγωνισμό με το Bangaranga.

Άκρος ατμοσφαιρικό αυτό το hit και ταξιδιάρικο και ό,τι πρέπει για το φετινό καλοκαίρι. Moonlight από τον Καλάι Σόντερς. Και με αρκετά στοιχεία νιου δίσκο θα λέγαμε. Και το να ζεις με γάτα σε προστατεύει από πάρα πολλά και κυρίως από καρδιακά επεισόδια. Το ξέρατε εσείς αυτό? Οι γάτες επιδρούν στη μείωση του άγχους. Και αυτό δεν το λέμε εμείς, αλλά οι ειδικοί, καθώς εξέτασαν 4.355 άτομα σε μια ιδιαίτερη μελέτη. Όσοι από αυτούς είχαν γάτα, εμφάνισαν 37% μικρότερο κίνδυνο για καρδιακά νοσήματα και παράλληλα εμφανίστηκαν και με λιγότερο στρες. Οι γάτες δηλαδή λειτουργούν σαν τα μπαλάκια του αντιστρες, κάτι τέτοιο, και νομίζω κάπως έτσι είναι. Έχουμε και εμείς γατούλα, οπότε τα ξέρουμε καλά αυτά. Και σε τελική ανάλυση, οι γάτες σώζουν ζωές.

Πόσο αγαπημένη ήταν η Whitney Houston σε πάρα πολλά τραγούδια της που ακούγαμε τη δεκαετία του 80, όπως και αυτό I Wanna Dance With Somebody Who Loves Me, και παραμένουμε στην δεκαετία του 80, στις αρχές όμως, και πάμε σε break με αυτό το υπέροχο τραγούδι που θα μας γυρίσει σε άλλες εποχές, Marty Balin και Hearts. Είμαι η Έλενα Γαβρασία και επιστρέφουμε σε λίγα λεπτά.

0: Stigma Radio.
1: What is happening to me?
2: Did you miss me, Spidey?
3: Έσπασε όλα τα ρεκόρ. Έκανε το μεγαλύτερο άνοιγμα στην ιστορία, ξεπερνώντας το Avengers Endgame. Έσπασε το φράγμα του 1 δις σε μόλις 6 μέρες, σπάει τα μία στην Ελλάδα και ναι, είναι και στη Ζάκυνθο. Spider-Man καινούργια μέρα είναι στο θερινό σινεμά Χρήστος Νέγκας. Παρακαλούμε προσέξτε ημέρες και ώρες προβολών. Πέμπτη, Παρασκευή, Κυριακή 9.30 και Σάββατο στις 11. Και καθημερινώς 10.30 στο κινηματογράφο Φόσχολος.
0: Όμορφες ιδέες, ολοκληρωμένες λύσεις. Μπράτης, πού αλλού. Για όνειρα γλυκά, κρεβατοκάμαρες με στρώμα σύλλη από την Elite Strom. Αποκτήστε το πρώτο σε πωλήσεις στρώμα στην Αμερική στη μισή τιμή. Ανακαλύψτε τις νέες συλλογές και καλύψτε κάθε ανάγκη του σπιτιού. Υπέροχα είδη αλλά και προτάσεις για εσωτερική διακόσμηση. Βρείτε για τον κήπο τεχνητό γκαζόν εξαιρετικής αντοχής. Και για τους επαγγελματίες, ηματισμός ξενοδοχείων σε μοναδικά σχέδια και απίστευτες τιμές.
4: Στο νέο μας κατάστημα Φωσκόλου 19 θα βρείτε κατά αποκλειστικότητα τα λευκά είδη της Νεφ Νεφ.
0: Μπράτης, ό,τι νέο, ό,τι καλύτερο. Τηλέφωνο 26 950 25 222. Μπράτης, πράτης καλός.
5: Αφήστε πίσω την καθημερινότητα και χαρίστε στον εαυτό σας μια εμπειρία γεμάτη γεύσεις, αρώματα και αυθεντική φιλοξενία στο κτήμα Γράμψα στο Λαγοπόδο. Σε ένα πανέμορφο χώρο με ατμόσφαιρα που μαγεύει. Περιπλανηθείτε στον κόσμο του κρασιού μέσα από επιλεγμένες γευσιγνωσίες, απολαύστε μοναδικά signature cocktails και συνοδεύστε τη βραδιά σας με πιάτα εμπνευσμένα από τη ζακυνθινή και μεσογειακή γαστρονομία. Καθημερινά, η κουζίνα μας σας εξυπηρετεί έως τις 11 το βράδυ. Από εκεί και μετά, η ατμόσφαιρα γεμίζει με τις νότες των εκλεκτών κρασιών μας, προσφέροντας το ιδανικό σκηνικό για όμορφες συναντήσεις και αξέχαστες στιγμές. Κτήμα Γράμψα. Κάθε ποτήρι κρασί αφηγείται μια ιστορία. Ελάτε να τη ζήσετε μαζί μας.

0: κι αν βρίσκεσαι. Walk and roll στο Τσιλιβί. Walk it, roll it. Απόλαυσέ το.
1: Expert Marine Service, Κωνσταντίνος Τσικνής. Νέος αναβαθμισμένος χώρος στους Αμπελόκηπους. Το κατάστημα που εμπιστεύτηκες για το σκάφος σου, τώρα μετακόμισε σε νέες, ιδιόκτητες, υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις, προσφέροντας ακόμα πιο υψηλό επίπεδο υπηρεσιών. Έκθεση σκαφών, ανταλλακτικών και μηχανών. Εξουσιοδοτημένο συνεργείο Yamaha, Suzuki, Honda, Mercury. Μεγάλο και ασφαλές πάρκινγκ σκαφών. Expert Marine Service, Κωνσταντίνος Τσικνής. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος Ελλάδας, Ranieri International, Texas Boats, Oki Boats. Η ποιότητα που γνωρίζεις, ο επαγγελματισμός που περίμενες. Expert Marine Service, Κωνσταντίνος Τσικνής στους Αμπελόκηπους. Η δύναμη του ονόματος, τώρα σε νέο επαγγελματικό επίπεδο. Τηλέφωνο 6947-079-460.
2: 26-950-25-798.
3: Η φύση του σπιτιού σας είναι για μας η φύση της δουλειάς μας. Costas KA Garden Z-Wash. Καθαρισμός και απολύμαρση εξωτερικών δαπέδων με το επαγγελματικό πιεστικό Z-Wash. Σταμποτά, πέτρα, πλακάκια, τσιμέντο, πισίνες, τείχους. Αναλαμβάνουμε τη συντήρηση και τον καλωπισμό του κήπου σας, καθώς και τον καθαρισμό των εξωτερικών σας χώρων, με πολύ αγάπη και τη φροντίδα για τη φύση. Κλάδεμα θάμνων σε σχήμα. Costas KA Gardens Jet Wash. Τηλέφωνο 6988 555 244. Η ομορφιά της φύσης στον δικό σας χώρο.
1: Το κταίο Βαρδακαστάνης ανακοινώνει την έναρξη λειτουργίας του νέου υπερσύγχρονου κταίου στο Καλαμάκι, στην περιοχή του αεροδρομίου. Με γνώμονα την αξιοπιστία, την ποιότητα και την άμεση εξυπηρέτηση. Οι εγκαταστάσεις μας διαθέτουν εξοπλισμό τελευταίας τεχνολογίας για τον τεχνικό έλεγχο επιβατικών ιδιωτικής χρήσης, φορτηγών έως 3,5 τόνους και μοτοσυκλετών. Σημειώνεται ότι η επιλογή του κταίου μας είναι ελεύθερη για όλους τους οδηγούς, ανεξάρτητα από το που έχει πραγματοποιηθεί ο προηγούμενος έλεγχος του οχήματός τους. Πληροφορίες και προγραμματισμός ραντεβού. Τηλέφωνο επικοινωνίας 269-5033-363. Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο info@kteovardakastanis.gr.
4: Κάνεις την εγγραφή σου, ώρα να παίξεις και εσύ την μπάλα τη ζωή σου.
5: Έλαβες, η νέα πλατφόρμα με Bet Builder, live streaming, υψηλές αποδόσεις, γρήγορο cash out και Έλληνες dealers. Έλαβες. Έλα όπως είσαι. Ρυθμιστή ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνο.
6: Το να παλεύετε με τα κουνούπια δεν παλεύετε. Γι' αυτό κρυλένα από τη Φρέζιντερμ. Η σειρά που θα κρατήσει τα έντομα μακριά από τα καλύπτα μέρη του σώματος και αυτό το καλοκαίρι. Βρείτε την ολοκληρωμένη σειρά κρυλέν στο φαρμακείο σε ποικιλία υφών που καλύπτουν κάθε σας ανάγκη. Κρυλέν για ξέρνια στο καλοκαίρι και πάλι. Φρέζιντερμ. Ελληνικά προϊόντα με σύμμαχο τον δερματολόγο και τον φαρμακοποιό. Χρησιμοποιείτε τα έντομα αποθητικά με ασφαλή τρόπο. Να φυλάσσονται μακριά από παιδιά. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Η εφαρμογή σε παιδιά ηλικίας κάτω των 12 ετών θα πρέπει να γίνεται από ενήλικα.
7: Από το 1977, στο Mediterranean College καλλιεργούμε ταλέντα μέσα από ακαδημαϊκή αριστεία, διεθνείς συνεργασίες και ένα τολμηρό όραμα. Σήμερα, με 9 πρότυπες ακαδημαϊκές σχολές, είμαστε έτοιμοι να ανοίξουμε τα φτερά μας για το επόμενο συναρπαστικό ταξίδι μας στην πανεπιστημιακή εκπαίδευση. Το Mediterranean College εξελίσσεται. Έλα να πετάξουμε μαζί. Med College.

Με καταγωγή από το Λίβανο και την Αίγυπτο και μεγαλωμένη στο Μόντρεαλ του Καναδά. Έχει ζήσει διάφορες κουλτούρες, αλλά αυτό που είναι πιο σημαντικό από όλα είναι ότι πραγματοποίησε το όνειρό της και ενέχει το σθένος να παρατήσει την ιατρική και να ασχοληθεί με αυτό που αγαπά περισσότερο. Τη λατρεύουμε πραγματικά και γι' αυτό και η δική μας Κυψέλη in Athens στο All I Confess. Καλώς ήρθατε στην παρέα μας εσείς που συντονιστήκατε μόλις τώρα.

Πάντα εκπληκτικός ο Teddy Sims με τραγούδια όπως αυτό. Αυτό είναι από τα πιο πρόσφατα, Mr. Note It All. Τι θέλει να πει ο ποιητής? Οι ξερόλες, αυτοί που τα ξέρουν όλα, δεν είναι και ό,τι καλύτερο σε αυτή τη ζωή. Είναι από τα πιο τοξικά άτομα, αυτοί που τα ξέρουν όλα. Οπότε καιρός να αλλάξουν.

του φυσικά είναι live, προηγουμένως η συνεργασία των Chainsmokers με τους Coldplay μας πήγε λίγο πίσω στον χρόνο, λίγα χρόνια όμως. Και επιστροφή στο σήμερα με τον βραζιλιάνικης καταγωγής Ζέλεο, που ξέρει να παντρεύει πάρα πολύ καλά τους ήχους της Βραζιλίας με την σύγχρονη ηλεκτροπόπ. Αυτό είναι το άκρος ατμοσφαιρικό Strange Nights που θα ολοκληρώσει την πρώτη μας ώρα. Είμαι η Έλενα Γαβρασέα. Πάμε σε break και επιστρέφουμε σε λίγα λεπτά.

0: Who doesn't understand pain?
1: Έχει ξεπεράσει το 1 δις $200 εκατομμύρια σε εισπράξεις παγκοσμίως. Έχει ήδη πάνω από 800.000 εισιτήρια στην Ελλάδα και ο θρίαμβος της ταινίας του Christopher Nolan Οδύσσια συνεχίζεται. Το ενδιαφέρον παγκοσμίως για εκμάνθηση αρχαίων ελληνικών και οι πωλήσεις της Οδύσσιας του Ομήρου δείχνουν ότι παρά τις σκληροπυρηνικές αντιδράσεις κάποιων, η Ελλάδα κερδίζει. Οδύσσια, η ανεπανάληπτη επιτυχία συνεχίζεται. Δευτέρα, Τρίτη και Τετάρτη, 9:30 στο θερινό σινεμά Χρήστος Νέγκας και καθημερινώς 7:30 στον κινηματογράφο Φόσχολος.
2: Τώρα πλέον γνωρίζετε. Άνοδος στον τουρισμό κάνει το τουριστικό σας κατάλημα σταθερή πηγή εσόδων. Όταν βέβαια το προωθεί το Γραφείο Διαχείρισης Τουριστικών Καταλήμματων Premium Vacation Homes. Το προωθεί στοχευμένα στις απαιτήσεις του πελάτη. Αυτό διασφαλίζει τη μεγαλύτερη απόδοση κρατήσεων. Η Premium Vacation Homes μπορεί να εξασφαλίσει στον πελάτη ακόμα και προσωπικό εφόσον το ζητήσει. Θα είναι μαζί σας σε κάθε βήμα της διαδρομής. Θα είστε η προτεραιότητά τους. Premium Vacation Homes. Το κλειδί της σωστής διαχείρισης. Στο δρόμο του αεροδρομίου απέναντι από την πυροσβεστική. Τηλέφωνο 26 95 0 44 107. Premium Vacation Homes.gr.
3: Πομόνης Entertainment Business. Υπηρεσίες DJ. Η γαμήλια σεζόν ξεκίνησε. Εξασφάλισε σίγουρη διασκέδαση με τη μεγαλύτερη γκάμα μουσικών επιλογών. It's party time.
4: Στο Λαδολέμονο η γεύση έχει παράδοση και ο χώρος έγινε ακόμα πιο όμορφος, πιο ζεστός και πιο φιλόξενος για να νιώθεις σαν το σπίτι σου. Καθημερινά σπιτικά μαγειρευτά με αυθεντικές ελληνικές γεύσεις, λαχταριστά φαγητά της ψησταριάς, ζουμερά κρεατικά στα κάρβουνα και μερίδες φτιαγμένες με αγνά υλικά και μεράκι. Είτε για οικογενειακό τραπέζι, είτε για παρέα και καλό φαγητό, το Λαδολέμονο σε περιμένει σε έναν ανανεωμένο χώρο, γεμάτο γεύση, άνεση και ζεστή φιλοξενία. Λαδολέμονο στους Αμπελόκηπους. Σπιτικό φαγητό και ψησταριά με γεύση που θυμάσαι. Τηλέφωνα 26 950 33 409 και 6984 985 400.
5: Χρειάζεσαι μόνο 25 λεπτά. Χρειάζονται ελάχιστες συνευρίες. Μετά από πολυετείς μελέτες, μία μοναδική συσκευή λειτουργεί σε όλο το σώμα συγχρόνως. Το iShape είναι στο New Life Beauty Club της Αγγελικής Βαρδακαστάνη. iShape. Ανόρθωση γλουτών και ηλιακών. Μυρί, βραχίονες, γνήμες και τόνωση δέρματος, όλα στην ίδια συνεδρία. iShape. Λιποδιάλυση και σύσφυξη ταυτόχρονα. New Life Beauty Club. Αγγελική Βαρδακαστάνη. Κρυονερίου 42. Τηλέφωνο 26 950 22 820. Χαλαρώνεις και απολαμβάνεις.
6: Stigma Radio. Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση.
7: Καινοτόμα προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση. Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και υποφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα, συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
6: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.
8: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Intervetten ξέρει. Με Odds Boost 0% γανιότητα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Intervetten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Intervetten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.

Από τα πιο κεφάτα τραγούδια του φετινού καλοκαιριού, ο Παρουφ Στέλλαρ από την Αυστρία ξεσηκώνει τα πλήθη κάθε φορά που βγάζει ένα καινούργιο τραγούδι. Black Lilies, το ακούσαμε και στη φετινή Eurovision και μας ξεσήκωσε όμορφα. Έτσι ακριβώς ξεκινήσαμε τη δεύτερη ώρα μας για σήμερα. Έλενα Γαβρεσέα στο μικρόφωνο και την παρέα σας για μία ώρα ακόμα. Και πριν από χρόνια αυτό ήταν το απόλυτα καλοκαιρινό τραγούδι και το θυμόμαστε παρέα τώρα. Από τον αείμνηστο Chris Rea, που δυστυχώς έφυγε από τη ζωή τα περσινά Χριστούγεννα. All Summer Long. Να σας πούμε ότι μας βρίσκεται και στο Instagram, starblack_gr, για οτιδήποτε θέλετε να ρωτήσετε.

Βρετανικό φανκ με λίγο Latin μέσα από τη δεκαετία του 80. Ένα τραγούδι που ακούγαμε πάρα πολύ τότε, Intuition από τους Lynx. Και αν έχετε σκύλο και βγαίνετε βολτούλες, μεγάλη προσοχή στα μικρά στρογγυλά αγκαθάκια, τα λεγόμενα άγανα. Αυτό το φαινομενικά αθώο αγκαθάκι που μοιάζει με βέλος έχει την ικανότητα να προσκολάται στην εγούνα ή στα πατουσάκια των τετράποδων φύλων μας, με αποτέλεσμα να προκαλούνται τραυματισμοί και μολύνσεις. Ακόμα χειρότερα όταν δεν το έχετε πάρει είδηση και τρυπώσει στο δέρμα του σκύλου, εκεί τα πράγματα είναι πιο σοβαρά. Το καλύτερο είναι η πρόληψη και η προστασία του σκύλου σας. Και φυσικά ο σχολαστικός έλεγχος μετά τη βόλτα. Το καλύτερο απ' όλα να αποφεύγετε τις βόλτες εκεί που υπάρχουν ξερά χόρτα.

Αυτός ήταν ο Βραζιλιάνος DJ Alok σε μια συνεργασία του με τον Khalid, Dive Into Me, και ο Harry Styles έχει γίνει πολύ κακό παιδί, καθώς φαίνεται να αφήνει πίσω του την εικόνα του συντηρητικού pop star. Στο βίντεο κλιπ του Dance No More φορά σεξι αθλητικό σορτ σε κόκκινο χρώμα, κάνει προκλητικές κινήσεις, κάτι που τον δείχνει περισσότερο απελευθερωμένο και περισσότερο σεξι από ποτέ. Στο τέλος ο Harry Styles εκδίνεται κιόλας έτσι σιγά σιγά και αισθησιακά, ανεβάζοντας επικίνδυνα τη θερμοκρασία. Harry Styles και Dance No More.

Με τέτοια χορευτική διάθεση θα πάμε σε break. Συνεργασία Justin Bieber με Nicki Minaj. Beauty and the Beat. Είμαι η Έλενα Γαβρασία και επιστρέφουμε σε λίγα λεπτά.

0: What is happening to me?
1: Did you miss me, Spidey?
2: Έσπασε όλα τα ρεκόρ. Έκανε το μεγαλύτερο άνοιγμα στην ιστορία, ξεπερνώντας το Avengers Endgame. Έσπασε το φράγμα του 1 δις σε μόλις 6 μέρες, σπάει τα μία στην Ελλάδα και ναι, είναι και στη Ζάκυνθο. Spider-Man καινούργια μέρα είναι στο θερινό σινεμά Χρήστος Νέγκας. Παρακαλούμε προσέξτε ημέρες και ώρες προβολών. Πέμπτη, Παρασκευή, Κυριακή 9:30 και Σάββατο στις 11. Και καθημερινώς 10:30 στο κινηματογράφο Φόσχολος.
3: Όμορφες ιδέες, ολοκληρωμένες λύσεις. Μπράτης, πού αλλού. Για όνειρα γλυκά, κρεβατοκάμαρες με στρώμα σύλλη από την Elite Strom. Αποκτήστε το πρώτο σε πωλήσεις στρώμα στην Αμερική, στη μισή τιμή. Ανακαλύψτε τις νέες συλλογές και καλύψτε κάθε ανάγκη του σπιτιού. Υπέροχα είδη αλλά και προτάσεις για εσωτερική διακόσμηση. Βρείτε για τον κήπο τεχνητό γκαζόν εξαιρετικής αντοχής. Και για τους επαγγελματίες, ηματισμός ξενοδοχείων σε μοναδικά σχέδια και απίστευτες τιμές.
4: Στο νέο μας κατάστημα Φωσκόλου 19 θα βρείτε κατά αποκλειστικότητα τα λευκά είδη της Νεφ Νεφ.
3: Μπράτης. Ό,τι νέο, ό,τι καλύτερο. Τηλέφωνο 26 950 25 222. Μπράτης. Μπράτης καλός.
5: Θα μπεις στο δημοτικό, στο γυμνάσιο, στο λύκειο. Θα μπεις στην πρώτη, στη δευτέρα, στην τρίτη τάξη. Πριν μπεις στην τάξη, μπες σε τάξη. Έλα στο Πλέσας Πλαίσιο. Οργάνωσε τη σχολική σου χρονιά με όλα τα απαραίτητα και με στυλ. Διάλεξε την τσάντα ή το σακίδιο που σου ταιριάζει ανάμεσα από επώνυμες επιλογές και αμέτρητα χρώματα και σχέδια. Βρες ξενόγλωσσα βιβλία, σχολικά βοηθήματα, σχολικά είδη, αξεσουάρ και αναλώσιμα. Εξοπλίσου με gadgets και προϊόντα τεχνολογίας. Πλέσας Πλαίσιο, Αλεξάνδρου Ρώμα 47 και Αλεξάνδρου Ρώμα 34 στο Άβο Ζαΐτη. Φέτος το σχολείο σου ανήκει.
6: Αυτό το όνομα έγινε εγγύηση ποιότητας και εμπιστοσύνης. Αλέκος Καποδίστριας. Με συνέπεια και λύσεις βρίσκεται πάντα δίπλα σας. Πρωτοπόρος στην εξέλιξη των υλικών. Με τα κορυφαία προϊόντα της αγοράς. Χρωμάτισε τον τοίχο σου. Συντήρησε το ξύλο σου. Καθάρισε τη μούχλα από τα δύσκολα σημεία. Με υλικά υψηλής ποιότητας. Μεγάλη γκάμα μονωτικών και επισκευαστικών υλικών υψηλών απαιτήσεων. Υλικά διαβροχοποίησης μεγάλης αντοχής και διείσδυσης. Πρωτοπόρα συστήματα εξωτερικής θερμοπρόσωψης. Το σπίτι σας θωρακίζεται και αμήνεται στις καιρικές συνθήκες. Γιατί στον Αλέκο Καποδίστρια πάντα υπάρχει λύση. Αρκεί να μάθεις πώς. Αλέκος Καποδίστριας στο Σαρακινάδο. Τηλέφωνο 26 950 62 075.
7: Αν θέλεις Smart TV για το σαλόνι, αν θέλεις κλιματιστικά, αν θέλεις εσπρεσιέρα για να χαίρεσαι όπως όλοι, με κάψουλες κτλ, πες το και έγινε. Στα Welcome Stores.
8: Θέλεις και δόσεις? Ευκολάκι. Τώρα στα Welcome Stores απόκτησε τις συσκευές που θέλεις με πρόγραμμα δόσεων στα μέτρα σου, με ή χωρίς κάρτα. Με άμεση έγκριση, χωρίς κρυφές χρεώσεις.
7: Ελληνική αλυσίδα ηλεκτρικών ειδών Welcome Stores.
9: Ραψομανίκης στο Γαϊτάνι.
7: Και για δόσεις, ας το πάνω μας.
10: Αυτό δεν έχει ξαναγίνει. Είναι η απόδειξη ότι τα Plessas The Market είναι η καλύτερη φίλη της τσέπης σας. Εκπτώσεις από 20 έως 50% σε 519 προϊόντα. Ενδεικτικά, καφέδες έως 30%. Κατσαριδοκτώνα, αντικουνουπικά και ντομοκτώνα από 2 ευρώ και 30 λεπτά έως και 5 ευρώ και 30 λεπτά μείον. Έως και 4 ευρώ και 90 λεπτά μείον στα απορρυπαντικά. Έως και 3 ευρώ και 20 λεπτά μείον σε αποσμητικά, αφρόλουτρα και βαφές μαλλιών. 519 προϊόντα δεν χωρούν σε ένα σποτ. Εσείς ψωνίστε άφοβα. Τα Plessas The Market θα είναι πάντα η καλύτερη φίλη της τσέπης σας.
11: Πιστεύεις ότι δεν μπορείς να κάνεις την καθημερινότητα ενός ατόμου με αναπηρία πιο εύκολη? Δεν μπορείς να συμμετέχεις στη βελτίωση των συνθήκων ζωής του? Μπορείς. Κάνε την αίτησή σου και γίνε αμοιβόμενος προσωπικός βοηθός σε άτομα με αναπηρίες. Μπορώ. Βοηθώ. Περισσότερες πληροφορίες www.prosopikosvoithos.gov.gr. Υπουργείο Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας. Η δράση υλοποιείται στο πλαίσιο του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.

0: ΕλαBet. Η νέα πλατφόρμα με Bet Builder, live streaming, υψηλές αποδόσεις, γρήγορο cash out και Έλληνες dealers. ΕλαBet. Έλα όπως είσαι. Ρυθμιστή ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
1: Προετοιμάσου για το αύριο. Από σήμερα. Με Skills. Που μαζί μας γίνονται Upskills. Σχολές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης. Αλφα. Η Αλφα σου επιλογή. Με 80 και πλέον σημεία εργαστηριακής εκπαίδευσης. Οι εγγραφές ξεκίνησαν. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πειραιάς, Λιφάδα. Κλείσε επίσκεψη σήμερα και εξασφάλισε προνομιακά δίδακτρα στο ekalfa.gr. Σπούδασε και από απόσταση. Αλφα, ο κυρίαρχος της ανώτερης εκπαίδευσης.
2: Το να παλεύετε με τα κουνούπια δεν παλεύετε. Γι' αυτό κρυλένα από τη Fresiderm. Η σειρά που θα κρατήσει τα έντομα μακριά από τα καλύπτα μέρη του σώματος και αυτό το καλοκαίρι. Βρείτε την ολοκληρωμένη σειρά κρυλέν στο φαρμακείο σε ποικιλία υφών που καλύπτουν κάθε σας ανάγκη. Κρυλέν για ξένια στο καλοκαίρι και πάλι. Fresiderm. Ελληνικά προϊόντα με σύμμαχο τον δερματολόγο και τον φαρμακοποιό. Χρησιμοποιείτε τα αντομοαποθητικά με ασφαλή τρόπο. Να φυλάσσονται μακριά από παιδιά. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Η εφαρμογή σε παιδιά ηλικίας κάτω των 12 ετών θα πρέπει να γίνεται από ενήλικα.

Πολύ χορευτικός και ανεβαστικός εδώ Alan Walker με την Ava μαζί. Καμία σχέση με την Ava Max. Into the Stars.

Έλενα Γαβρασιά στην παρέα σας για λίγο ακόμα, και από τον περασμένο Μάιο έχει ανέβει στην πλατφόρμα του Netflix το βιογραφικό ντοκιμαντέρ με θέμα τη ζωή της Kylie Minogue. Το ντοκιμαντέρ αποτελείται από 3 επεισόδια που αξίζει να δείτε. Το κομμάτι που ακούμε τώρα πρόκειται για το νέο σίγγλ της Kylie Minogue με τίτλο Light Up.

Πραγματικά αυτό το τραγούδι μας θυμίζει πάρα πολύ 90s. Από τότε που η Μαντόνα γνώριζε επιτυχία με τραγούδια σαν το Vogue. Bring Your Love με τη Sabrina Carpenter μαζί. Και οι δύο είναι υπέροχες. Και ακούστε κάτι που είναι πάρα πολύ χρήσιμο και σας φτιάχνει το πρωινό. Ναι, ναι, ναι, το σωστό πρωινό μπορεί να καθορίσει όλη την υπόλοιπη μέρα. Όχι μόνο ως διατροφή, αλλά και σαν διάθεση. Το ξέρατε αυτό? Ένα καλό πρωινό είναι υπεύθυνο σε ένα μεγάλο βαθμό για τη διάθεσή σας, αλλά και για τα επίπεδα ενέργειας που θα σας συνοδεύουν για όλο το υπόλοιπο της μέρας. Ένα πρωινό πλούσιο σε πρωτεΐνες και φυτικές ίνες και με λιγότερη ζάχαρη έως καθόλου ή λίγους εδατάνθρακες έως επίσης καθόλου θα σας γεμίσει ενέργεια για όλη τη μέρα. Πριν όμως από το πρωινό, ένα μεγάλο ποτήρι νερό θα σας ενυδατώσει. Ο καφές, να τα λέμε και αυτά, χωρίς πρωινό, θα σας ξυπνήσει μεν, αλλά η κούραση θα επανέλθει γρήγορα.

Ό,τι πιο καλοκαιρινό και ό,τι πιο ανεβαστικό έχουμε ακούσει φέτος το καλοκαίρι, ο Μοζέκ, DJ από την Κρήτη, Disco Dancer, και σας αφήνω με μια βουτιά στο χρόνο. 1983, οι Level 42, όταν έκαναν τα πρώτα τους μουσικά βήματα. Micro Kid. Από την Έλενα Γαβρεσία που ήταν στην παρέα σας μέχρι αυτή την ώρα. Καλή συνέχεια, να περνάτε όμορφα. Ανανεώνουμε ραδιοφωνικό ραντεβού για την επόμενη εβδομάδα.

0: Stigma Radio.
1: Who doesn't understand pain?
2: Έχει ξεπεράσει το 1,2 εκατομμύρια δολάρια σε εισπράξεις παγκοσμίως. Έχει ήδη πάνω από 800.000 εισιτήρια στην Ελλάδα και ο θρίαμβος της ταινίας του Christopher Nolan «Οδύσσια» συνεχίζεται. Το ενδιαφέρον παγκοσμίως για εκμάνθηση αρχαίων ελληνικών και οι πωλήσεις της «Οδύσσιας» του Ομήρου δείχνουν ότι παρά τις σκληροπυρηνικές αντιδράσεις κάποιων, η Ελλάδα κερδίζει. «Οδύσσια», η ανεπανάληπτη επιτυχία, συνεχίζεται Δευτέρα, Τρίτη και Τετάρτη 9:30 στο θερινό σινεμά Χρήστος Νέγκας και καθημερινώς 7:30 στον κινηματογράφο Φόσχολος.
3: Αφήστε πίσω την καθημερινότητα και χαρίστε στον εαυτό σας μια εμπειρία γεμάτη γεύσης, αρώματα και αυθεντική φιλοξενία στο κτήμα Γράμψα στο Λαγοπόδο. Σε έναν πανέμορφο χώρο με ατμόσφαιρα που μαγεύει. Περιπλανηθείτε στον κόσμο του κρασιού μέσα από επιλεγμένες γευσιγνωσίες, απολαύστε μοναδικά signature cocktails και συνοδεύστε τη βραδιά σας με πιάτα εμπνευσμένα από τη ζακυνθινή και μεσογειακή γαστρονομία. Καθημερινά, η κουζίνα μας σας εξυπηρετεί έως τις 11 το βράδυ. Από εκεί και μετά, η ατμόσφαιρα γεμίζει με τις νότες των εκλεκτών κρασιών μας, προσφέροντας το ιδανικό σκηνικό για όμορφες συναντήσεις και αξέχαστες στιγμές. Κτήμα Γράμψα. Κάθε ποτήρι κρασί αφηγείται μια ιστορία. Ελάτε να τη ζήσετε μαζί μας.
4: Ο έρωτας για το Ιόνιο ξεκινά με Levante Ferries. Κλείσε τώρα τα εισιτήριά σου ηλεκτρονικά στο levanteferries.com ή τηλεφωνικά στο 210-94-99-400. Και ταξιδεύεις με άνεση, πολυτέλεια και ασφάλεια.

Για τη σημαντικότερη ημέρα της ζωής σου, διοργάνωσε το πάρτι της ζωής σου. Pomonis Entertainment Business. It's party time. Το New Life Beauty Club της Αγγελικής Βαρδακαστάνη φέρνει μία ακόμα πρωτοπόρα υπηρεσία υψηλής απόδοσης. 3D laser αποτρίχωσης. Με τρία μήκη κύματος για τριπλό αποτέλεσμα. Το 3D Laser είναι κατάλληλο για όλους τους τύπους δέρματος, για όλη τη διάρκεια του χρόνου και προσφέρει κλινικά αποδεδειγμένα αποτελέσματα. New Life Beauty Club, Αγγελική Βαρδακαστάνη, Κρυονερίου 42, τηλέφωνο 26950-22820. Πάντα υπάρχει καιρός για να ξεχωρίσετε και πάντα για να αποκτήσετε τα πακέτα προσφορών.

0: my radio. What is happening to me?
1: Did you miss me, Spidey?
2: Έσπασε όλα τα ρεκόρ. Έκανε το μεγαλύτερο άνοιγμα στην ιστορία, ξεπερνώντας το Avengers Endgame. Έσπασε το φράγμα του 1 δις σε μόλις 6 μέρες, σπάει τα μία στην Ελλάδα και ναι, είναι και στη Ζάκυνθο. Spider-Man καινούργια μέρα είναι στο θερινό σινεμά Χρήστος Νέγκας. Παρακαλούμε προσέξτε ημέρες και ώρες προβολών. Πέμπτη, Παρασκευή, Κυριακή 9.30 και Σάββατο στις 11. Και καθημερινώς 10.30 στο κινηματογράφο Φόσκολος.

0: όπου και αν βρίσκεσαι. Walk and roll στο Τσιλιβί. Walk it, roll it. Απόλαυσέ το.
1: Αυτός είναι ο ήχος από τους πνεύμονες ενός ασθενούς με πνευμονική ίνωση. Και αυτή είναι η ανάσα του. Η πνευμονική ίνωση είναι μια σπάνια, ανίατη ασθένεια, με συμπτώματα όπως η δύσπνοια και ο βήχας, που οδηγούν συχνά σε λάθος διάγνωση. Ενημερώσου και βοήθησε να την αντιμετωπίσουμε. Είναι σπάνιοι, είναι λίγοι, αλλά δεν είναι γόνοι.
2: Πνεύμονες ζωής. Ελληνικός Σύλλογος Πνευμονικής Ίνωσης.
1: Ας γίνουμε η ανάσα τους.
2: Μάθετε περισσότερα στο ipfgreece.gr.

0: Stigma Radio.
1: Who doesn't understand pain?
2: Έχει ξεπεράσει το 1 δις $200 εκατομμύρια σε εισπράξεις παγκοσμίως. Έχει ήδη πάνω από 800.000 εισιτήρια στην Ελλάδα και ο θρίαμβος της ταινίας του Christopher Nolan Οδύσσια συνεχίζεται. Το ενδιαφέρον παγκοσμίως για εκμάνθηση αρχαίων ελληνικών και οι πωλήσεις της Οδύσσιας του Ομήρου δείχνουν ότι παρά τις σκληροπυρηνικές αντιδράσεις κάποιων, η Ελλάδα κερδίζει. Οδύσσια, η ανεπανάληπτη επιτυχία συνεχίζεται. Δευτέρα, Τρίτη και Τετάρτη, 9:30 στο θερινό σινεμά Χρήστος Νέγκας και καθημερινώς 7:30 στον κινηματογράφο Φόσχολος.
3: Αφήστε πίσω την καθημερινότητα και χαρίστε στον εαυτό σας μια εμπειρία γεμάτη γεύσης, αρώματα και αυθεντική φιλοξενία στο κτήμα Γράμψα στο Λαγοπόδο. Σε ένα πανέμορφο χώρο με ατμόσφαιρα που μαγεύει. Περιπλανηθείτε στον κόσμο του κρασιού μέσα από επιλεγμένες γευσιγνωσίες, απολαύστε μοναδικά signature cocktails και συνοδεύστε τη βραδιά σας με πιάτα εμπνευσμένα από τη Ζακυνθινή και μεσογειακή γαστρονομία. Καθημερινά η κουζίνα μας σας εξυπηρετεί έως τις 11 το βράδυ. Από εκεί και μετά η ατμόσφαιρα γεμίζει με τις νότες των εκλεκτών κρασιών μας, προσφέροντας το ιδανικό σκηνικό για όμορφες συναντήσεις και αξέχαστες στιγμές. Κτήμα Γράμψα. Κάθε ποτήρι κρασί αφηγείται μια ιστορία. Ελάτε να τη ζήσετε μαζί μας.
4: Πομόνης Entertainment Business. Υπηρεσίες DJ. Η γαμήλια σεζόν ξεκίνησε. Εξασφάλισε σίγουρη διασκέδαση με τη μεγαλύτερη γκάμα μουσικών επιλογών. It's party time.
5: Χρειάζεσαι μόνο 25 λεπτά. Χρειάζονται ελάχιστες συνεδρίες. Μετά από πολυετής μελέτες, μία μοναδική συσκευή λειτουργεί σε όλο το σώμα συγχρόνως. Το iShape είναι στο New Life Beauty Club της Αγγελικής Βαρδακαστάνη. iShape. Ανόρθωση γλουτών, κοιλιακών. Μυρί, βραχίονες, γνήμες και τόνωση δέρματος, όλα στην ίδια συνεδρία. iShape. Λιποδιάλυση και σύσφυξη ταυτόχρονα. New Life Beauty Club. Αγγελική Βαρδακαστάνη. Κρυονερίου 42. Τηλέφωνο 26950 22820. Χαλαρώνεις και απολαμβάνεις.

0: What is happening to me?
1: Did you miss me, Spidey?
2: Έσπασε όλα τα ρεκόρ. Έκανε το μεγαλύτερο άνοιγμα στην ιστορία, ξεπερνώντας το Avengers Endgame. Έσπασε το φράγμα του 1 δις σε μόλις 6 μέρες, σπάει ταμεία στην Ελλάδα και ναι, είναι και στη Ζάκυνθο. Spider-Man καινούργια μέρα. Είναι στο θερινό σινεμά Χρήστος Νέγκας. Παρακαλούμε προσέξτε ημέρες και ώρες προβολών. Πέμπτη, Παρασκευή, Κυριακή 9:30 και Σάββατο στις 11. Και καθημερινώς 10:30 στο κινηματογράφο Φόσχολος.
3: Πομόνης Entertainment Business. Υπηρεσίες DJ για γάμους, εταιρικά events, parties και όλες τις εκδηλώσεις. It's party time.
4: Η Εθνική Αρχή Διαφάνειας διενεργεί ελέγχου σε όλη τη χώρα για τον εντοπισμό περιστατικών διαφθοράς και κακοδιοίκησης. Γίνε και εσύ μέρος της συλλογικής προσπάθειας για περισσότερη διαφάνεια και λογοδοσία. Υπόβαλε τώρα την καταγγελία σου επώνυμα ή ανώνυμα στο www.aeav.gr. Η αντιμετώπιση της διαφθοράς είναι υπόθεση όλων μας. Εθνική Αρχή Διαφάνειας. Πηγή ακεραιότητας. Γέφυρα εμπιστοσύνης. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
3: Στίγμα.

0: doesn't understand pain.
1: Έχει ξεπεράσει το 1 δις $200 εκατομμύρια σε εισπράξεις παγκοσμίως. Έχει ήδη πάνω από 800.000 εισιτήρια στην Ελλάδα και ο θρίαμβος της ταινίας του Christopher Nolan «Οδύσσια» συνεχίζεται. Το ενδιαφέρον παγκοσμίως για εκμάνθηση αρχαίων ελληνικών και οι πωλήσεις της «Οδύσσιας» του Ομήρου δείχνουν ότι παρά τις σκληροπυρηνικές αντιδράσεις κάποιων, η Ελλάδα κερδίζει. «Οδύσσια», η ανεπανάληπτη επιτυχία, συνεχίζεται Δευτέρα, Τρίτη και Τετάρτη 9:30 στο θερινό σινεμά Χρήστος Νέγκας και καθημερινώς 7:30 στον κινηματογράφο Φόσχολος.
2: Αφήστε πίσω την καθημερινότητα και χαρίστε στον εαυτό σας μια εμπειρία γεμάτη γεύσης, αρώματα και αυθεντική φιλοξενία στο κτήμα Γράμψα στο Λαγοπόδο. Σε έναν πανέμορφο χώρο με ατμόσφαιρα που μαγεύει. Περιπλανηθείτε στον κόσμο του κρασιού μέσα από επιλεγμένες γευσιγνωσίες, απολαύστε μοναδικά signature cocktails και συνοδεύστε τη βραδιά σας με πιάτα εμπνευσμένα από τη ζακυνθινή και μεσογειακή γαστρονομία. Καθημερινά η κουζίνα μας σας εξυπηρετεί έως τις 11 το βράδυ. Από εκεί και μετά η ατμόσφαιρα γεμίζει με τις νότες των εκλεκτών κρασιών μας, προσφέροντας το ιδανικό σκηνικό για όμορφες συναντήσεις και αξέχαστες στιγμές. Κτήμα Γράμψα. Κάθε ποτήρι κρασί αφηγείται μια ιστορία. Ελάτε να τη ζήσετε μαζί μας.
3: Για τη σημαντικότερη ημέρα της ζωής σου, διοργάνωσε το πάρτι της ζωής σου. Pomonis Entertainment Business. It's party time. Το New Life Beauty Club της Αγγελικής Βαρδακαστάνη φέρνει μία ακόμα πρωτοπόρα υπηρεσία υψηλής απόδοσης. 3D laser αποτρίχωσης. Με 3 μήκη κύματος για τριπλό αποτέλεσμα. Το 3D Laser είναι κατάλληλο για όλους τους τύπους δέρματος, για όλη τη διάρκεια του χρόνου και προσφέρει κλινικά αποδεδειγμένα αποτελέσματα. New Life Beauty Club, Αγγελική Βαρδακαστάνη, Κρυονερίου 42, τηλέφωνο 26950-22820. Πάντα υπάρχει καιρός για να ξεχωρίσετε και πάντα για να αποκτήσετε τα πακέτα προσφορών.
4: Αυτός είναι ο ήχος από τους πνεύμονες ενός ασθενούς με πνευμονική ίνωση. Και αυτή είναι η ανάσα του. Η πνευμονική ίνωση είναι μια σπάνια, ανίατη ασθένεια και ο βήχας που οδηγούν συχνά σε λάθος διάγνωση. Ενημερώσου και βοήθησε να την αντιμετωπίσουμε. Είναι σπάνιοι, είναι λίγοι, αλλά δεν είναι μόνοι.
5: Πνεύμονες ζωής. Ελληνικός Σύλλογος Πνευμονικής Ίνωσης.
4: Ας γίνουμε η ανάσα τους.
5: Μάθετε περισσότερα στο ipfgreece.gr.
6: Stigma Radio.

0: Stigma Radio. What is happening to me?
1: Did you miss me, Spidey?
2: Έσπασε όλα τα ρεκόρ. Έκανε το μεγαλύτερο άνοιγμα στην ιστορία, ξεπερνώντας το Avengers Endgame. Έσπασε το φράγμα του 1 δις σε μόλις 6 μέρες, σπάει ταμεία στην Ελλάδα και ναι, είναι και στη Ζάκυνθο. Spider-Man καινούργια μέρα είναι στο θερινό σινεμά Χρήστος Νέγκας. Παρακαλούμε προσέξτε ημέρες και ώρες προβολών. Πέμπτη, Παρασκευή, Κυριακή 9.30 και Σάββατο στις 11. Και καθημερινώς 10.30 στο κινηματογράφο Φόσχολος.
3: Το φέρι μπιζού. Ο έρωτας για το Ιόνιο ξεκινά με Levante Ferries. Κλείσε τώρα τα εισιτήριά σου ηλεκτρονικά στο levanteferries.com ή τηλεφωνικά στο 210-94-99-400. Και ταξιδεύεις με άνεση, πολυτέλεια και ασφάλεια.

Η Εθνική Αρχή Διαφάνειας διενεργεί ελέγχου σε όλη τη χώρα για τον εντοπισμό περιστατικών διαφθοράς και κακοδιοίκησης. Γίνε και εσύ μέρος της συλλογικής προσπάθειας για περισσότερη διαφάνεια και λογοδοσία. Υπόβαλε τώρα την καταγγελία σου επώνυμα ή ανώνυμα στο www.aeath.gr. Η αντιμετώπιση της διαφθοράς είναι υπόθεση όλων μας. Εθνική Αρχή Διαφάνειας. Πηγή ακεραιότητας. Γέφυρα εμπιστοσύνης. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.

0: doesn't understand pain.
1: Έχει ξεπεράσει το 1,2 εκατομμύρια δολάρια σε εισπράξεις παγκοσμίως. Έχει ήδη πάνω από 800.000 εισιτήρια στην Ελλάδα και ο θρίαμβος της ταινίας του Christopher Nolan «Οδύσσια» συνεχίζεται. Το ενδιαφέρον παγκοσμίως για εκμάνθηση αρχαίων ελληνικών και οι πωλήσεις της «Οδύσσιας» του Ομήρου δείχνουν ότι παρά τις σκληροπυρηνικές αντιδράσεις κάποιων, η Ελλάδα κερδίζει. «Οδύσσια», η ανεπανάληπτη επιτυχία, συνεχίζεται Δευτέρα, Τρίτη και Τετάρτη 9:30 στο θερινό σινεμά Χρήστος Νέγκας και καθημερινώς 7:30 στον κινηματογράφο Φόσχολος.
2: Χρειάζεσαι μόνο 25 λεπτά. Χρειάζονται ελάχιστες συνεδρίες. Μετά από πολυετείς μελέτες, μία μοναδική συσκευή λειτουργεί σε όλο το σώμα συγχρόνως. Το iShape είναι στο New Life Beauty Club της Αγγελικής Βαρδακαστάνη. iShape, ανόρθωση γλουτών, κοιλιακών. Μυρί, βραχίονες, γνήμες και τόνωση δέρματος, όλα στην ίδια συνεδρία. iShape, λιποδιάλυση και σύσφυξη ταυτόχρονα. New Life Beauty Club, Αγγελική Βαρδακαστάνη. Κρυονερίου 42, τηλέφωνο 26950-22820. Χαλαρώνεις και απολαμβάνεις. Για τη σημαντικότερη ημέρα της ζωής σου, διοργάνωσε το πάρτι της ζωής σου. Pomonis Entertainment Business. It's party time.
3: Πιστεύεις ότι δεν μπορείς να κάνεις την καθημερινότητα ενός ατόμου με αναπηρία πιο εύκολη? Δεν μπορείς να συμμετέχεις στη βελτίωση των συνθήκων ζωής του? Μπορείς. Κάνε την αίτησή σου και γίνε αμοιβόμενος προσωπικός βοηθός σε άτομα με αναπηρίες. Μπορώ. Βοηθώ. Περισσότερες πληροφορίες www.προσωπικοσβοηθός.gov.gr. Υπουργείο Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας. Η δράση υλοποιείται στο πλαίσιο του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.

0: What is happening to me?
1: Did you miss me, Spidey?
2: Έσπασε όλα τα ρεκόρ. Έκανε το μεγαλύτερο άνοιγμα στην ιστορία, ξεπερνώντας το Avengers Endgame. Έσπασε το φράγμα του 1 δις σε μόλις 6 ημέρες, σπάει ταμεία στην Ελλάδα και ναι, είναι και στη Ζάκυνθο. Spider-Man καινούργια μέρα είναι στο θερινό σινεμά Χρήστος Νέγκας. Παρακαλούμε προσέξτε ημέρες και ώρες προβολών. Πέμπτη, Παρασκευή, Κυριακή 9:30 και Σάββατο στις 11. Και καθημερινώς 10:30 στο κινηματογράφο Φόσχολος.
3: Γιατί εγώ δεν μπορώ μόνος μου να σώζω ζωές.
4: Γιατί δίπλα στο σπίτι μου ήρθαν άνθρωποι που έχασαν το δικό τους.
5: Γιατί όσο εμείς μένουμε σπίτι, κάποιοι συνεχίζουν να φεύγουν.
6: Κάθε υποστηρικτής των Γιατρών Χωρίς Σύνορα έχει ένα λόγο να μας βοηθά. Εσύ, βρες τον δικό σου και στήριξέ μας στο msf.gr. Σε ευχαριστούμε. Γιατροί Χωρίς Σύνορα.
7: Στίγμα.

0: doesn't understand pain?
1: Έχει ξεπεράσει το 1 δις $200 εκατομμύρια σε εισπράξεις παγκοσμίως. Έχει ήδη πάνω από 800.000 εισιτήρια στην Ελλάδα και ο θρίαμβος της ταινίας του Christopher Nolan «Οδύσσια» συνεχίζεται. Το ενδιαφέρον παγκοσμίως για εκμάνθηση αρχαίων ελληνικών και οι πωλήσεις της «Οδύσσιας» του Ομήρου δείχνουν ότι παρά τις σκληροπυρηνικές αντιδράσεις κάποιων, η Ελλάδα κερδίζει. «Οδύσσια», η ανεπανάληπτη επιτυχία, συνεχίζεται Δευτέρα, Τρίτη και Τετάρτη 9:30 στο θερινό σινεμά Χρήστος Νέγκας και καθημερινώς 7:30 στον κινηματογράφο Φόσχολος.
2: Γνωρίζεις πως όταν απορρίπτεις τα φάρμακα στα σκουπίδια ή στο νεροχύτη μπορούν να απειλήσουν την υγεία μας? Πως από το νεροχύτη ή τα σκουπίδια τα φάρμακα περνάνε στον υδροφόρο ορίζοντα και στο υπέδαφος και μέσω της τροφικής αλυσίδας φτάνουν σταδιακά στο πιάτο μας. Υπάρχει όμως λύση. Τα λιγμένα φάρμακα ή αυτά που πλέον δεν χρειάζεσαι μπορείς να τα φέρεις στο φαρμακείο της γειτονιάς σου και να τα απορρίψεις στους ειδικούς κάδους περισυλλογής. Τα απορριφθέντα στους κάδους φάρμακα συλλέγονται από τους συνεταιρισμούς φαρμακοποιών και στέλνονται για ασφαλή καταστροφή σε ειδικές δομές. Προστάτευσε το περιβάλλον, την υγεία μας, την υγεία σου. Επισκέψου το φαρμακείο σου και απόρριψε τα φάρμακα με ασφάλεια. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.

0: What is happening to me?
1: Did you miss me, Spidey?
2: Έσπασε όλα τα ρεκόρ. Έκανε το μεγαλύτερο άνοιγμα στην ιστορία, ξεπερνώντας το Avengers Endgame. Έσπασε το φράγμα του 1 δις σε μόλις 6 μέρες, σπάει τα μία στην Ελλάδα και ναι, είναι και στη Ζάκυνθο. Spider-Man καινούργια μέρα είναι στο θερινό σινεμά Χρήστος Νέγκας. Παρακαλούμε προσέξτε ημέρες και ώρες προβολών. Πέμπτη, Παρασκευή, Κυριακή 9.30 και Σάββατο στις 11. Και καθημερινώς 10.30 στο κινηματογράφο Φόσκολος.

0: είμαστε παιδιά. Μας αρέσει να ανακαλύπτουμε τον κόσμο παίζοντας. Και όσο πιο δίκαια παίζουμε, τόσο πιο όμορφα πράγματα ανακαλύπτουμε. Έχουμε όλοι ίσο δικαίωμα στο παιχνίδι της ζωής. Έχουμε όλοι δικαίωμα σε μια ζωή με σεβασμό και αξιοπρέπεια. Γι' αυτό ας ενωθούμε. Ας παίξουμε. Μίλα.
1: Έργο Ανθρώπινα Δικαιώματα CRC1. Επιτελική δομή ΕΣΠΑ Υπουργείου Δικαιοσύνης. Επιχειρησιακό πρόγραμμα Ανθρώπινο Δυναμικό και Κοινωνική Συνοχή. ΕΣΠΑ με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Δες περισσότερα στο www.aspaixoumemila.gr.

0: doesn't understand pain.
1: Έχει ξεπεράσει το 1 δις $200 εκατομμύρια σε εισπράξεις παγκοσμίως. Έχει ήδη πάνω από 800.000 εισιτήρια στην Ελλάδα και ο θρίαμβος της ταινίας του Christopher Nolan «Οδύσσια» συνεχίζεται. Το ενδιαφέρον παγκοσμίως για εκμάνθηση αρχαίων ελληνικών και οι πωλήσεις της «Οδύσσιας» του Ομήρου δείχνουν ότι παρά τις σκληροπυρηνικές αντιδράσεις κάποιων, η Ελλάδα κερδίζει. «Οδύσσια», η ανεπανάληπτη επιτυχία, συνεχίζεται Δευτέρα, Τρίτη και Τετάρτη 9:30 στο θερινό σινεμά Χρήστος Νέγκας και καθημερινώς 7:30 στον κινηματογράφο Φόσχολος.
2: Ο έρωτας για το Ιόνιο ξεκινά με Levante Ferries. Κλείσε τώρα τα εισιτήριά σου ηλεκτρονικά στο levanteferries.com ή τηλεφωνικά στο 210-94-99-400. Και ταξιδεύεις με άνεση, πολυτέλεια και ασφάλεια.

0: Πιστεύεις ότι δεν μπορείς να κάνεις την καθημερινότητα ενός ατόμου με αναπηρία πιο εύκολη? Δεν μπορείς να συμμετέχεις στη βελτίωση των συνθήκων ζωής του? Μπορείς. Κάνε την αίτησή σου και γίνε αμοιβόμενος προσωπικός βοηθός σε άτομα με αναπηρίες. Μπορώ. Βοηθώ. Περισσότερες πληροφορίες www.προσωπικοσβοηθός.gov.gr. Υπουργείο Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας. Η δράση υλοποιείται στο πλαίσιο του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
1: Stigma Radio.